έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Φεύγεις και απρόσεκτα στο δρόμο τα πατάς. Τα όνειρά μας των φιλιών, τα ντοκουμέντα. Μη μου μιλάς, οι αναμνήσεις μας θα κρίνουν το μετά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Έλα, ξυπνήστε. Ήρθαμε. Όλοι ήρθαμε, μετράω κεφάλια, είμαστε στις θέσεις, σωστοί, μια χαρά. Ξυπνήσατε όμως, εδώ είναι το ζυναί κουκλάκι και σήμερα, εντάξει. Ζωγραφιστό. 5 λεπτά είναι μετά τις 8, 5η είναι, εντάξει. Με αυτόν τον καιρό τώρα, να πούμε αλήθειες ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά, πού θα ήθελες να άσουνα τώρα? Α, κατευθείαν πήγες εσύ εκεί που έπρεπε. Δεν μου τελειώνει μια παραλία εδώ κοντινή, τίποτα. Μπαφ, πουφ, σφακιά με τη μία, μέσα. 14 Μαΐου είναι, 102,3 εδώ είστε συντονισμένοι. Κρέτα One Radio, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, ως και τις 12. Ποιες 12 μωρέ, ως και τις 10. Πετυχαίνουμε ένα νούμερο, χαλάμε τ' άλλο, κατάλαβες. Πρέπει να πάω να δω ποια βιταμίνη είναι αυτή που μου λείπει. Ή ο ύπνος. Ο ύπνος μας λείπει, αυτό θέλουμε. Εντάξει, όσο προχωράνε τα χρόνια, ξέρεις τι λένε οι επιστήμονες. Ναι. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα παραμείνει μέχρι να φύγει για το λουτρό. Ο Μάνος ο Τσουρουνάκης είναι στη ρύθμιση της εικόνας και θα παραμείνει, γιατί δεν θέλει να πάει και πουθενά αλλού, να ξέρετε. Αυτός είναι πιο ήπιος. Είναι ένας χαρακτήρας έτσι πιο κατασταλαγμένος. Δεν έχει τάση φυγής σαν τους υπόλοιπους. Αλλά εδώ είμαι. Live streaming, αν θέλετε να μας βλέπετε. Γιατί να μην θέλετε να μας βλέπετε, να μην δείτε τι κάνει σήμερα το ζωηρό τσουλούφι, το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να τη θασέψει ο Μάνος και έχει μια αγωνία, ένα πράγμα. Κάτσε να δω, βρε παιδί μου, τι γίνεται. Και έχω βάλει σήμερα και του Ναυάρχου το εφοπλιστικό, το ριγέ, το σωστό, το τίμιο. Τίποτα δεν πετάει. Δεν κατάλαβα. Αυτό τον μπροστινό λίγο, τύπου τεν-τεν, πάει και πίσω. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να πειθαρχήσουμε. Ούτε εμείς, ούτε οι τρίχες μας, ούτε τίποτα. Ο καθένας πάει, ό,τι βλέπεις, υπάρχει μια ανεξάρτητη πορεία. Λοιπόν, 2-81-0-3-83-2-82, αν θέλετε να τα πούμε, να τα πούμε και στον αέρα, να μας πείτε τι βλέπετε, τι είναι εκείνο που ενοχλεί. Καλά, γι' αυτό θα χρειαστούμε τελικά το 8 έως 12, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε μια καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που είστε εκεί έξω, καλημέρα σε όσους είστε στο αυτοκίνητο, υπομονή, ψυχραιμία. Κοιτάξτε, όχι πολύ, λίγο έξω, τι ωραία που είναι, δεν πειράζει που μπροστά έχει μια τέλειωτη ουρά. Με σύνεση, με χαμηλές ταχύτητες. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που πάνε στο σχολείο και σήμερα. Τελειώνουν σιγά σιγά αυτά, ναι, τα ελίκια νομίζω χθες ήταν η τελευταία τους, ναι. Που είχαμε και αυτό το επεισόδιο στο τρίτο, δεν κατάλαβα τελικά γιατί πήγε αστυνομία. Πήγε γιατί έκαναν αποχαιρετιστήριο πάρτι με μαθητές και μπουγελώθηκαν. Καλά, τώρα λύκειο και μπουγελώνονται ακόμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν πειράζει τώρα. Ο παλιμπαιδισμός δεν έχει να κάνει. Ή μπήκαν εξωσχολικοί. Νομίζω μπήκαν εξωσχολικοί. Ναι. Και είναι, λέει, ένα περιστατικό που έχει επαναληφθεί ξανά. Τέλος πάντων, το λυκειάκι πάει σιγά σιγά. Το γυμνασιάκι θα πάει και αυτό σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα. Μετά θα έρθουν και τα δημοτικάκια, νηπιαγωγάκια και λοιπές άλλες περιπέτειες. Και όπως βλέπεις, έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν και τα καλοκαιρινά, τα courses, to activities. Να ασχοληθούν τα παιδιά με κάτι, γιατί οι γονείς δεν πάνε διακοπές, οι δουλειές δεν πάνε διακοπές. Πάνε ρε παιδί μου, αλλά πάνε αυτές τις λίγες μέρες, οπότε τις πάνε. Οπότε, επειδή το καθημερινό πρόγραμμα δεν θα αλλάξει για τους ενήλικες, πάμε τώρα να δούμε πώς θα απασχοληθούν δημιουργικότερα τα ανήλικα. Και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξεφυτρώνουν διάφορες ωραίες έτσι, προτάσεις για τις πρωινές δραστηριότητες παιδιών, κυρίως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή του δημοτικού. Τα μεγάλα εννοούμε τώρα τα παιδιά του γυμνασίου, όσο περνάει ο καιρός, μετά έχουν και άλλα εξωσχολικά, έχουν καλοκαιρινά μαθήματα, ας πούμε, αγγλικών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και πιο εύκολο να βρουν και μόνα τους τι θα ήθελαν να κάνουν, εκτός από τον καλοκαιρινό ύπνο, ο οποίος μπορεί να είναι ατέλειωτος, για να γεμίσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Και σε αυτήν εδώ την πόλη βγαίνουν πολύ ωραίες προτάσεις. Δεν θα ήθελα να ήταν η πρώτη μου είδηση αυτή, αλλά έτσι μια που ακολουθώ τον ιερμό της σκέψης μου, και σε αθλητικά κάμπ και στο Δήμο και σε ιδιωτικά, με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Είδα ότι έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με καλοκαιρινά προγράμματα. Δεν ήταν η κόρη μου μικρότερη, είχαμε πάει εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Διότι μπαίνουν και τα παιδιά στο νόημα, μιλούν για το περιβάλλον, τη φύση, ζώα που δεν υπάρχουν πια. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει διάφορα.
να διαλέξεις και να κάνεις κοντά σου στην περιοχή σου, αν και εφόσον θα ήθελες, και το παιδί να νιώθει ότι δεν πάει ξαφνικά από την απόλυτη υπερένταση και καθημερινότητα στο τίποτα, στο χάος, αλλά και γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικό ζήτημα. Κάπως θα πρέπει αυτές οι ώρες με έναν τρόπο να δίνουν τη δυνατότητα σε ένα παιδί να περνάει καλά και να είναι και σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αν δεν υπάρχουν οι παππουδογιαγιάδες που πολλές φορές το καλοκαίρι είναι που είναι stand-by όλο το χρόνο, το καλοκαίρι δίνουν τα ρέστα τους. Έχει κατασκηνώσεις, ακόμα κρατούν οι κατασκηνώσεις, είναι ωραίες κατασκηνώσεις. Έχεις πάει κατασκήνωση? Ποτέ, και εσύ, Τσουρουνάκι, ποτέ, τρεις είμαστε σε αυτή την αίθουσα. Εσύ γιατί δεν πήγαινες, εσ' άρεσε, ήθελες τη βολή σου εσύ, φαινόταν από νωρίς. Λοιπόν, έχουμε και να δούμε θέματα που αφορούν στην τοπική επικαιρότητα και να συζητήσουμε και για διάφορα που βλέπουμε να συμβαίνουν και λίγο μας ανησυχούν περισσότερο και αναφέρουμε σε τουρκικές σχέσεις και στα νεότερα θέματα που έρχονται από την Τουρκία σχετικά με την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει στην θέσπιση, μόνος το αποφάσισε, της κατοχύρωσης των μιλίων κατά μήκος των τουρκικών ακτών. Τα λέω όλα αυτά και βλέπω και αυτό το τελείριο στην Κίνα και τη θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντάται εκεί με τον πρόεδρο της Κίνας. Δελήριο, τα βλέπεις? Γιατί τώρα, τι είδανε? Έχει γκρούπι ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, τύπου οι σχέσεις μας θα είναι καλύτερες από ποτέ. Πρέπει να είμαστε εταίροι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα που έσφιξαν τα ζωνάρια και τα 29 δισεκατομμύρια είναι πάνω από το κεφαλάκι του. Αυτός δεν είναι ο ίδιος, γιατί εγώ έχω και ένα θέμα με τη μνήμη, βλέπεις. Κάνω το 8, 10, 12 εύκολα. Αυτός δεν είναι που πριν από λίγους μήνες θα είχε βάλει με την Κίνα και τους έβαζε δασμούς και απαγόρευε να πηγαίνουν προϊόντα και σταματούσε εργοστάσια παραγωγής. Ναι, αυτός. Αχ, Θεέ μου. Σαν τη σταθερότητα δεν έχει, που έλεγε και ο αγαπημένος, συγχωρεμένος πρώην ο Μάρης Ηρακλείου. Και σαν τη σοβαρότητα, αυτός έλεγε σαν τη σοβαρότητα δεν έχει. Άμα τα αλλάξει λίγο τώρα θα το κάνει, σαν τη σταθερότητα δεν έχεις. Τέλος πάντων, τον υποδέχτηκε εκεί ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, τι να κάνει και ο άνθρωπος. Υποδοχή ήταν όντως εντυπωσιακή, αλλά Κίνα. Στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο, είναι μια σημαντική, τώρα πέρα από την πλάκα στο σοβαρό, είναι μια σημαντική πολιτική συνάντηση με παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή και επίδραση αυτών των δύο χωρών, των δύο ανδρών και των συμβολισμών που έχει κάθε μία αυτή την ώρα η Αμερική να συναντά την Κίνα, μετά και από μια σειρά από έτσι, ζητήματα και αγκάθια που είχαν προκύψει στις σχέσεις τους, αλλά και σφοδρότα τους πολιτικούς λόγους του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Κίνας και του Προέδρου του ίδιου. Τώρα που τα πράγματα έχουν ζορίσει, ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει η Αμερική και η Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Μίλησε για μια φανταστική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο. Αυτή η ένδυα που έχει στην τοποθέτησή του, να είσαι ρε παιδί μου Αμερικανός πρόεδρος και να χρησιμοποιείς λέξεις που απηχούν, ας πούμε, δηλαδή άμα του κάναμε κανένα τεστ, θα ήταν αυτό το ηλικιακή βαθμίδα 5-10. Ηλικιακή βαθμίδα 5-10. Πάει με πολύ έτσι, απλές λέξεις, θα μου πεις γιατί έχει και σύνθετες. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, διότι βλέπεις ας πούμε μια δυνατή στιγμή, μια ιστορική στιγμή, μια προσπάθεια του να έρθουν κοντά ξανά δύο χώρες που και λόγω του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου είχαν πάει μακριά. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει έχουμε μια φανταστική σχέση και σε αποτελειώνει. Τόσες ρημαδολέξεις. Αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν το επιτελείο της επικοινωνίας του δεν μπορούν με τίποτα να τον πείσουν, ας πούμε, στην εκφορά του λόγου του να είναι πιο συγκροτημένος. Φανταστική σχέση μερική με την Κίνα. Οι Κινέζοι όμως του το δίνω στις τελετές είναι πρώτοι. Δηλαδή περνάνε με αλφα, με άριστα, χωρίς καν εξετάσεις. Βλέπω εδώ, μπες να βρεις τη φωτογραφία που είναι στο κόκκινο χαλί και περνούν μπροστά από το στρατιωτικό άγημα. Εσείς που έχετε κάνει και φαντάρι, ρε παιδί μου, που έχετε σε μια πιο εικόνα περισσότερο περί των εκπαιδεύσεων και της λειτουργίας, της δομής των στρατιωτικών σωμάτων. Και δες πόσο αλφαδιασμένες είναι οι μύτες των όπλων και πώς έχουν συστηθεί στη σειρά οι στρατιώτες της κινέζικης φρουράς. Είναι αυτά, εμένα αυτά με... Αυτό κοίταξα τώρα. Τι να κοιτάξω, του αλλού το
Έχουμε φανταστικές σχέσεις. Πώς δεν φώναξε κανένα wow. Wow. Έτσι, Έλια, πώς το έχετε κάνει αυτό?

το δίνω όμως το έμερα του Προέδρου της Κίνας, για να δείτε, βρε παιδί μου, τι ιστορία τραβάμε πίσω μας και τι σπουδαίο πολιτισμό έχουμε. Συναντώνται αυτοί οι δύο άνδρες. Κοιτάμε τώρα τόση ώρα, λέμε τα γήματα, τα παιδιά που αλλαγνούσαν, τα φανταστικές σχέσεις που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και διαβάζω την τοποθέτηση του Προέδρου της Κίνας, ο οποίος έθεσε, λέει, το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη. Ιστορικά, δεν θα κάτσω τώρα να σας αναλύσω όλη την ιστορία πέρι της παγίδας του Θουκυδίδη, αν και θα έχει αξία, γιατί τώρα που το συναντάμε ενδεχομένως και να το κρατήσουμε και να το θυμόμαστε από εδώ και στο εξής. Αλλά δες απέναντι, ας πούμε, σε μια σπουδαία πολιτική συνάντηση, πώς τσουπ ξαφνικά μέσα σε μια ομιλία, σε ένα καλωσόρισμα, ξεπροβάλλει ο ελληνικός πολιτισμός, και δες πόσο διαβασμένος είναι ο πρόεδρος της Κίνας απέναντι στο φανταστικά, έχουμε φανταστικές σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, και δες με πόσο διπλωματικό και πολιτικό τρόπο διαλέγει να τον καλωσορίσει και να τον βάλει στη θέση του και να του θέσει το πλαίσιο. Επισκόπηση, γιατί το γκουγκλάρω κατευθείαν. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων που περιγράφει τον υψηλό κίνδυνο πολέμου όταν μια αναδυόμενη δύναμη, παραδείγματος χάρη Κίνα, απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη, παραδείγματος χάρη Αμερική. Ο όρος επινοήθηκε από τον Γκράχαμ Άλισον βασιζόμενος στην ανάλυση του Θουκυδίδη ότι ο φόβος της Σπάρτης για την άνοδο της Αθήνας κατέστησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο αναπόφευκτο. Η συγκεκριμένη, μάλιστα, θεωρία αναπτύχθηκε από τον Γκράχαμ Άλισον στο βιβλίο του «Προορισμένη για πόλεμο», και εκεί αναφερόταν και πολύ πιο ειδικά ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα. Μπορούν, είπα και Κίνα, να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Εκεί περιγράφει την ερμηνεία του μεγάλου ιστορικού Θουκυδίδη για τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου. Και βεβαίως, όπως είπα και λίγο πριν, αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι όταν μια ισχυρή κυρίαρχη δύναμη αντιλαμβάνεται την άνοδο μιας άλλης που απειλεί να την επισκιάσει, μοιραίως οδηγείται σε σύγκρουση μαζί της. Και αυτή η θεωρία από το Θουκυδίδη περιγράφεται τον 5ο αιώνα, όταν η Σπάρτη, που ήταν κυρίαρχη δύναμη, και η Αθήνα ανερχόμενη, αναπόφευκτα ενεπλάκησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο για να διατηρήσει η μία το γόητρο και τη δύναμή της και για να το αποκτήσει η άλλη, έτσι όπως με φόρα ερχόταν και αναφέρομαι στην Αθήνα. Οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών δεν είναι οι καλύτερες τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως αν κοιτάξουμε και στην περίοδο του κορονοϊού, αυτή ήταν μια περίοδος που όξινε ιδιαίτερα τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Αμερικής. Τότε ήρθαν πολύ μπροστά αυτοί οι παραλληλισμοί σχετικά και με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Φαίνεται αυτή την ώρα να επιχειρείται μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, έτσι ώστε αυτή η σύγκρουση να μην γίνει ποτέ. Και βεβαίως όλος ο κόσμος έχει ενδιαφέρον γύρω από αυτές τις δύο σχέσεις και πώς εξελίσσονται, όχι μόνο τώρα που τα πράγματα έχουν σφίξει για τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και που πρέπει στο εσωτερικό της χώρας του να πει πότε τελειώνει αυτός ο πόλεμος που στο λογαριασμό έχει κάνει 29 δισεκατομμύρια, αλλά και για την ανάπτυξη, για την βιομηχανική ανάπτυξη, για το πώς η Κίνα έρχεται με φόρα και έχει αποκτήσει ένα τεράστιο κεφάλαιο, όχι μόνο βιομηχανικό και στρατιωτικό. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση, και θα το κλείσω, είναι ιστορική, είναι η απαρχή ενός νέου διαλόγου, που βεβαίως, επειδή στην άλλη άκρη του τραπεζιού κάθεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είσαι και πολύ βέβαιος πώς μπορεί να εξελιχθούν την αμέσως επόμενη μέρα.
Γιατί έχουν αλανιάσει τόσο πολύ με τον.

ένα βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται «Ένα σχεδόν τέλειο ζεύγος», το υπογράφει ο Φλωριάν Ταρντίφ, και μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται και το περιστατικό που όλοι οι φίλοι είδε του Χαστουκιού ανάμεσα στον Εμμανουέλ και την Μπριζίτ στο Βιετνάμ. Το βιβλίο θεωρεί και ο συγγραφέας θεωρεί ότι η αιτία του καυγά ήταν τα μηνύματα που αντάλλασε ο Μακρόν με μια Ιρανή ηθοποιό, η οποία δεν είναι μόνο υποκριτική το πεδίο της, αλλά και η πολιτική, και πολλές φορές έχει εκφράσει άποψη και θέση και για την θέση των γυναικών στο Ιράν, για τους θανάτους, τους άδικους γυναικών που αποτέλεσαν σύμβολο για το Ιράν. Η Μπριζίτ Μακρόν το περίμενε, λέει, αυτό το βιβλίο, ήξερε ότι θα αναφέρονταν μέσα σε αυτό και το ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου, ποια είναι η αιτία, αλλά σε κάθε περίπτωση το διαψεύδει λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν αυτή η αιτία, η κρυφή δηλαδή σχέση του Γάλλου Προέδρου με μια ηθοποιό από το Ιράν. Γκολσφιτέχ Φαραχανή το όνομά της, αν θέλετε να το ξαναπείτε, ξέρω εγώ, εγώ ζορίζομαι. Στη μία το είπα καλά πάντως, μου το δίνω. Εντάξει, από αυτό και πέρα, από το βιβλίο και πέρα, μου λύθηκε πάντως η απορία, γιατί τελικά το βιβλίο ήταν η αιτία που έχει επανέλθει σε τέτοια ένταση αυτή η είδηση. Από χθες πραγματικά έχω κουραστεί να διαβάζω αυτή την είδηση παντού. Εντάξει, κάποια θα ήταν η αιτία που όπλησε το χέρι της Μπριζίτ. Και σίγουρα για να χάσει την ψυχραιμία της και μπροστά στις κάμερες, προφανώς θα ήταν ισχυρή. Αυτό που είδε θα την ενόχλησε πάρα πολύ. Τώρα, γιατί μας νοιάζει όλο αυτό τόσο πολύ και δεν μας νοιάζει η πολιτική του Γάλλου Προέδρου, η σχέση που έχει αναπτύξει αυτή την ώρα σε όλη την Ευρώπη και πώς έχει εδραιωθεί η Γαλλία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η κλειδαρότρυπα πάντα ενδιέφερε και εξακολουθεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, κοιτώντας την ζωή ανθρώπων που είναι στο προσκήνιο για την δουλειά τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, είτε αυτό έχει να κάνει με την υποκριτική, τη μουσική. Αυτή η δεύτερη ζωή, πέρα από αυτή που προβάλλεται, πουλούσε πάντα και νομίζω ότι δεν θα πάψει και ποτέ να πουλάει.

Διαβάζω τώρα ότι έχουμε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη, στην Παλαιόχωρα, στο νομό Ηρακλείου. Κάθε φορά η είδηση, και είναι και μέρες που αυτό το μήνυμα έρχεται στα κινητά των δημοσιογράφων και δυο και τρεις και τέσσερις φορές, ενώ ότι έχουμε επιχείρηση διάσωσης, αυτό που αλλάζει είναι περίπου οι αριθμοί, είναι 50, είναι 100 και η περιοχή είναι στο νομό Ηρακλείου, είναι στο νομό Χανίων. Μπήκαμε, δεν έχουμε μπει καλά στο καλοκαίρι, και αυτή η έντονη κινητικότητα, αυτή η αυξημένη ροή των προσφύγων, των μεταναστών προς την Κρήτη, είναι μεγάλη, και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις, το αντιλαμβάνεσαι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται στο Ηράκλειο με αυτή την περίφημη δομή. Έχω να σας πω σε ένα λεπτό από τώρα.

Παρένθεση ανοίγω, γιατί μπήκε ο Μάνος ο Σουριάς και με ενημέρωσε στο στούντιο. Και είναι μια είδηση που πρέπει να σας την πω γρήγορα για να έχετε και μια εικόνα σχετικά με την κυκλοφορία στο Ηράκλειο. Σήμερα λοιπόν, για όσους μας ακούτε, και νομίζω ότι είναι και καλό να τα αποφύγετε, στην Εθνική Οδό, άντε να σας το πω ΒΟΑΚ, από την

0: έξοδο από την Παπαναστασίου με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, προς το Ηράκλειο, στον κόμβο Γιοφύρου. Πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, διότι εκτελούνται έργα στην παρακαμπτήριο που υπάρχει στην Εθνική Οδό, άντε να σας το πω ΒΟΑΚ, που μας οδηγεί στον Αηγέννη του Χωστό. Αν φύγουμε από την Παπαναστασίου με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο, έχουμε την έξοδο στο Γιόφυρο που οδηγείται στην πόλη της, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Πριν από αυτή έχουμε μία ακόμα έξοδο που μας πάει Δειλινά, μας ξαναβγάζει έτσι, παλιά κάτε, μπράβο Αντώνη, και μας πάει Αηγέννη Χωστό. Σε αυτό το σημείο γίνονται έργα, που σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο το ένα ρεύμα κίνησης των οχημάτων έχει κλειστεί. Υπάρχει μόνο ένα ρεύμα κίνησης. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα εκεί να έχει δημιουργηθεί ένα έντονο μποτιλιάρισμα, ουρές, εδώ μπορείς να το πεις τώρα χιλιομέτρων, δεν είναι μέτρων. Ο Μανώλης Σουριάς μου είπε ότι έχουν φτάσει φωτογραφίες στο Creta One που σε πολύ λίγο από τώρα ανεβαίνουν, για να έχετε και μια εικόνα, στο cretaone.gr, που δείχνουν ότι οι ουρές ξεκινούν από την Παπαναστασίου και καταλήγουν στο συγκεκριμένο σημείο, στον κόμβο, λίγο πριν τον κόμβο Γιοφύρου. Τα αυτοκίνητα δεν κινούνται, θα έλεγα κινούνται αργά, αλλά δεν κινούνται. Οπότε, αν μοιραία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, καλά τώρα εδώ μιλάμε και για Εθνική Οδό, άντε να σας το πω ΒΟΑΚ, οπότε δεν είναι μόνο κάποιος που θα βγει την Παπαναστασίου να ξαναμπεί στο Γιόφυρο και έχει εναλλακτικές. Κάποιοι πρέπει να κινηθούν σε αυτό το σημείο γιατί είναι Εθνική Οδός, άντε να σας το πω ΒΟΑΚ, που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Κρήτη, που έχουμε έναρξη τουριστική περίοδου, που το δικό δίκτυο το χρησιμοποιούν ντόπιοι επισκέπτες, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τουριστικά λεωφορεία και πάει λέγοντας. Όλο αυτό το πράγμα στο καλημέρα, γιατί είναι το καλημέρα τώρα, ξεκινούν εκδρομές, πάμε σχολεία, πάμε δουλειές, πάει ο κόσμος στον κόμβο Γιοφύρου, γιατί έχει να πάει στο νοσοκομείο, στο πανεπιστήμιο και παλιό. Όλο αυτό το πράγμα εκεί έχει μπλοκάρει. Τα έργα τα ήξεραν. Απλό δεν να το πω. Τα έργα τα ήξεραν. Είχαν ανακοινωθεί. Γιατί δεν είχαν πάρθει και ειδικά μέτρα? Και θα μου πεις, τι ειδικά μέτρα ήθελες? Καταρχήν να είναι εκεί τροχέα. Είναι εκεί τροχέα. Να ρυθμίζεται η κυκλοφορία από πριν, όχι την ώρα που θα φτάσουμε εκεί να περιμένουμε κάνα μισά ώρα, μια ώρα να φύγουμε. Από πριν. Έχουν μπει ειδικές σημάνσεις. Έχει γίνει γνωστό αυτό με την εντατικοποίηση που θα πετούσε αυτή η είδηση σε όλα τα μέσα? Έχει δηλαδή πει στον κόσμο άλλος ότι ξέρετε κάτι, εμείς αύριο μεθαύριο θα κάνουμε εκεί έργα, οπότε ή απέφυγε αυτό το κομμάτι ή να είσαι προετοιμασμένος ότι εκεί θα φας καθυστέρηση? Το λέω αυτό και για τους επαγγελματίες, ας πούμε, οι οποίοι αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Όχι. Αλλά από ό,τι μου λένε γίνεται χαμός, θέλει πολύ προσοχή, καλή δύναμη. Τι άλλο να πεις? Έλεγα για τις αυξημένες πιέσεις και το μεταναστευτικό, έλεγα για τις επιχειρήσεις οι οποίες κάθε μέρα είναι πολλαπλές, επιχειρήσεις διάσωσης νοτίως της Κρήτης, είτε κοντά στο νομό Ηρακλείου είτε στο νομό Χανίων. Είναι 14 Μαΐου, μία κουβέντα που είναι πάρα πολύ ψηλά για την δημιουργία, για το πού θα πάει, έχει δημιουργηθεί. Η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, σοβαρή ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν έχει γίνει. Ανακοίνωση δεν έχουμε δει. Ο Υπουργός Μετανάστευσης δεν έχει έρθει στο Ηράκλειο. Η Υφυπουργός, που θα μου πει δεν είναι το χαρτοφυλάκιό της, η Σέβη Βολουδάκη, δεν μας έχει πει. Και μετά από το μεγάλο κακλάζ και της διαρροής που προέκυψε για δημιουργία δομής στις Μαλάδες, το θέμα που έχει πάει, κανείς δεν ξέρει, έχει παραπευθεί στις καλένδες, δουλεύεται υπογείως, μυστηρίως, μπλόκαρε. Δεν υπάρχει καμία είδηση. Πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 30 ή 50% που μεταφέρονται? Εξακολουθούν να μεταφέρονται στο παλιό λιμάνι, κάτω από πραγματικά απάνθρωπες συνθήκες. Δεν επαρκεί αυτός ο χώρος για τη φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων που φτάνουν καθημερινά από τη Λιβύη στην Κρήτη, με ό,τι κινδύνους μπορεί αυτό να ελοχεύει και για τη δημόσια υγεία και για την υγεία των λιμενικών. Το λιμάνι πιέζει, φύγετε από εδώ, δεν θέλουμε να χρησιμοποιείτε άλλο το χώρο μας, θέλουμε να προχωρήσουμε με την ιδιωτικοποίηση, να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας, έχουμε την κρουαζιέρα, έχουμε κινητικότητα μέσα σε αυτούς τους χώρους. Το Υπουργείο δεν απαντάει και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ακόμα αυτό το κρυφτό μπορεί να έχει νόημα. Και μέσα σε αυτό και ένα τελευταίο σχόλιο και πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις γιατί έχουμε φύγει από ένα λεπτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πιέζει να μάθει ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ή επειδή θα κάνει και εδώ το στρουθοκάμιλο και θα κάνει ότι δεν το θυμάται, θεωρεί ότι θα αποφύγει την ευθύνη και δεν θέλει να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Γιατί? Γιατί δεν πιέζει και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος και η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου ή όποιος Δήμος, ή νομίζουν ότι αν το ανοίξουν αυτό το θέμα θα το χρεωθούν κιόλας. Από πάνω.
1: Εσείς οι από πάνω λέω! Προσέχετε τους από κάτω!
0: Ναι. Ή από κάτω μαύρο τους μοίρα, Αντώνη. Διαφημίσεις και εργόμαστε.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Και για ένα ταξίδι δεν είναι κακά τώρα εδώ που τα λέμε. Ναι. 36 λεπτά μετά τις 8. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. 29 με 1. Που θα φύγουν οι μυριάδες. Και θα είναι οι τιμές στα ύψη. Από ποια πας να τα κουμπίσεις. Καταλήμματα, ειστήρια. Εντός, εκτός και επίτα αυτά. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε εμείς. Ένα από τα θέματα της επικαιρότητας που το είδαμε και το σχολιάσαμε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, λίγες ημέρες μετά την Ελένη, την Γιακουμάκη που έπεσε νεκρή στις Δαφνές από πυροβολισμό του πρώην συντρόφου της, ήρθε ένα ακόμα περιστατικό να μας απασχολήσει. Μία απόπειρα ανθρωποκτονίας το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας. Μία μάνα 4 παιδιών που βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, χτυπημένη με σοβαρά τραύματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και μια ιστορία που άρχισε να συζητιέται και δημόσια σχετικά με το τι ήταν εκείνο που την έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο 30χρονος σύζυγός της κρίθηκε προσωρινά προφυλακιστέως. Και θέλω λίγο καταρχήν να ξαναδούμε αυτή την υπόθεση και αυτό το περιστατικό. Και τότε είχαμε μιλήσει μαζί με τον δικηγόρο της 28χρονης, τον κύριο Νίκο Στιακάκη, και τώρα του ζητήσαμε να είναι μαζί μας για να δούμε καταρχήν την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και να δούμε πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση εισαγγελέας, να κριθεί δηλαδή ο 30χρονος προσωρινά προφυλακιστέως. Καλημέρα κύριε Στιακάκη.
1: Καλημέρα σας κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να μας βοηθήσετε καταρχήν λίγο να κατανοήσουμε τον όρο τι σημαίνει προσωρινά προφυλακιστέως.
1: Προσωρινά κρατούμενος, στα πλαίσια της ανάκρισης, ανακριτής και εισαγγελέας από κοινού, εφόσον διαπιστώνουν την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής και όχι πια επαρκών, όπως απαιτείται από τον νόμο για την άσκηση της ποινικής δίωξης, αλλά πολύ περισσότερο σοβαρές ενδείξεις, ούτως ώστε να οδηγηθεί ένας άνθρωπος στη φυλακή προκειμένου με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος να περιμένει το δικαστήριό του. Απαιτείται λοιπόν να διαπιστωθούν οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής, οι οποίες θα εδράζονται στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, ώστε οι δύο δικαστικοί λειτουργοί, εισαγγελέας και ανακριτής, να κρίνουν, να αποφασίσουν εάν αυτός ο άνθρωπος πράγματι, με βάση το υλικό το οποίο ως τότε έχει συλλεχθεί, πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, ούτως ώστε να αναμένει την εξέλιξη της διαδικασίας και, και το δικαστήριό του πια σε ένα μετέπειτα στάδιο.
0: Επομένως, υπήρχαν στοιχεία. Το ρωτάω αυτό γιατί ακούσαμε τον συνάδελφό σας από την πλευρά του 30χρονου να λέει χαρακτηριστικά μάλιστα ότι επρόκειτο για μια δικογραφία της πλάκας και ότι αν δεν κατέθετε η 28χρονη η οποία νοσηλεύεται, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν την κατηγορία εναντίον του 30χρονου και ότι η μαρτυρία της μάνας ήταν στο πλαίσιο μιας πιο προσωπικής ανάγκης, ενός πόνου που είχε προκληθεί στην ίδια, εν είδη κουτσομπολιού. Εγώ αυτά άκουσα, κύριε Στιακάκη. Αυτά προφανώς δεν τα άκουσαν ή δεν τα είδαν ανακριτής και εισαγγελέας.
1: Κύριε Ανδρεάκη, αυτή η ίδια η απόφαση της κυρίας ανακρίτριας, της κυρίας εισαγγελέως, νομίζω τα λένε όλα. Διότι το να οδηγηθεί σε μια τέτοια, να αχθεί σε μια τέτοια κρίση, να αχθούν σε μια τέτοια κρίση δύο δικαστικοί λειτουργοί, δεν το κάνουν ελαφρά την καρδία. Και ξέρετε, η δικογραφία αυτή, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχει και εμείς και εσείς, έχει μέσα πάρα πολλά ευρήματα, πάρα πολλές μαρτυρίες, οι οποίες προφανώς εκείνες αξιολογήθηκαν και από μόνες τους, χωρίς την ίδια την κατάσταση της παθούσας, οδήγησαν σε αυτήν την κρίση. Νομίζω ότι αυτή η επιμονή στο να περιμένουμε την κατάσταση της παθούσας, μάλλον αν ρωτάτε εμένα, Ο κατηγορούμενος ελπίζει ότι, τι να πω, η σύζυγός του θα τον καλύψει για μία ακόμη φορά με την κατάθεσή της. Και λέω μία ακόμη φορά, διότι έχω ενημερωθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον ότι μάλλον τη χειραγωγούσε όλα αυτά τα χρόνια και εκείνη δίσταζε να τον καταγγείλει.
0: Ναι. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριφορών που περικλείονται σε τέτοιου τύπου σχέσεις, κακοποιητικές σχέσεις.
1: Ακριβώς. Επομένως, το να περιμένουμε αποκλειστικά και ευλαβικά την κατάθεση μόνο της παθούσας για να κρίνουμε εάν ένας άνθρωπος έχει τελέσει ένα τέτοιο αδίκημα ή όχι, πόσο μάλλον σε μια τέτοια φύσης αδίκημα, νομίζω ότι δεν είναι πανάκια. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια τέτοια σχέση και μια τέτοια δυναμική σε αυτού του είδους σχέσεις συντροφικότητας ή συζύγων, ώστε εν τέλει ενδεχομένως η ίδια η κατάθεση του θύματος να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα για αυτούς ακριβώς τους λόγους.
0: Η σιωπή, ο φόβος, τα γεγονότα που επαναλαμβάνονται μέχρι που φτάνουν σε πιο ακραία συμβάντα, τέτοια ώστε να απειλούν ακόμα και την ίδια την ζωή, νομίζω ότι είναι τα χαρακτηριστικά, δηλαδή αν φύγουμε και μακριά από αυτή την υπόθεση και από αυτούς τους πρωταγωνιστές, που συχνά συναντάται, κύριε Στιακάκη, σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τη μία ο φόβος τα πράγματα να υποθούν με το όνομά τους, η βία, η οποία μπορεί να είναι από ψυχολογική μέχρι σωματική, και τα παιδιά. Εδώ υπάρχουν 4 παιδιά. Το μικρότερο είναι μόλις 3 μηνών. Τις πρώτες μέρες τα παιδιά βρισκόταν στην οικογένεια του 30χρονου. Έχει εκεί αλλάξει κάτι σε αυτό?
1: Έχουμε ήδη κινήσει διαδικασίες προκειμένου τα παιδιά να επιστρέψουν στην οικογένεια της παθούσας. Είναι ακόμα εν εξελίξει η διαδικασία. Τα παιδιά βρίσκονται ακόμη με τους γονείς του κατηγορουμένου. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι άμεσα αυτό θα αλλάξει και τα παιδιά θα βρίσκονται με το οικογενειακό περιβάλλον της παθούσας και κοντά στη μητέρα τους, ελπίζουμε, πολύ σύντομα.
0: Ναι. Έγιναν οι καταθέσεις που αφορούσαν στα μεγαλύτερα παιδιά που θα μπορούσαν ενδεχομένως, ή στο μεγαλύτερο, το οποίο ήταν μπροστά την ώρα του συμβάντος, που θα μπορούσαν να φωτίσουν περαιτέρω όλη αυτή τη διαδικασία? Είναι μια επίπονη διαδικασία αυτή, έτσι, να έρθει ένα παιδί με τη βοήθεια ειδικών και να εξιστορήσει μια κατάσταση η οποία πόνεσε τους ενήλικες, ακόμα και εμάς που δεν είχαμε σχέση με την οικογένεια.
1: Ενδεχομένως και το ίδιο το παιδί να πόνεσε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει. Το λέγαμε ξανά. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Προβλέπονται τα βήματα στον κώδικα ποινικής δικονομίας και νομίζω ότι μέχρι και τώρα δεν έχει εξεταστεί, και λέω νομίζω διότι ακόμη δεν είμαστε σε θέση να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ακριβώς επειδή η παθούσα δεν είναι ακόμη σε θέση να μας εξουσιοδοτήσει. Πλην όμως αυτή τη στιγμή το ζήτημα της κατάθεσης του ανήλικου τέκνου βρίσκεται στα χέρια της κυρίας ανακρίτριας, η οποία εκείνη είναι αρμόδια πλέον να διατάξει την εξέτασή του ενώπιον παιδοψυχιάτρου και παιδοψυχολόγου.
0: Μάλιστα. Τι ακολουθεί, ποιες είναι οι διαδικασίες? Καταρχήν, τι εικόνα έχετε από την εξέλιξη της πορείας της υγείας 28χρονης μητέρας? Παραμένει σταθερή, έχει σημάδια ανάκαμψης, βελτίωσης?
1: Είναι σταθερή, ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Βελτιώνεται καθημερινά, δεν είναι ακόμη σε θέση να επικοινωνήσει επαρκώς ούτως ώστε να καταθέσει ενώπιον των αστυνομικών αρχών, όμως η εικόνα που έχουμε είναι βελτιωμένη. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της υγείας της μαζί με τους γιατρούς, ενημερωνόμαστε και από τους ίδιους και από την οικογένεια και ευελπιστούμε πράγματι ότι σύντομα θα επανέλθει η παθούσα, ούτως ώστε και στα παιδιά της να επιστρέψει, αλλά και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης της από τις αρχές.
0: Και να δει και τι αποφάσεις θα πάρει και πώς θα συνεχίσει τη ζωή της. Δεν είναι από τα κρίσιμα που συχνά αντιμετωπίζεται αυτό, κύριε Στιακάκη, και τις βοήθειες που θα της δοθεί, αφού μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είχε χειραγωγηθεί, θα πω εγώ, στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε πώς αυτό θα εξελιχθεί τώρα. Εδώ δεν χρειάζεται ένα πλέγμα προστασίας, να νιώσει και εκείνη την ασφάλεια και τη σιγουριά για να πάρει μια απόφαση να συνεχίσει τη ζωή της μακριά από την βία και τις απειλές.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Κυρία Ανδρεάκη, έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί, διότι η οικογένεια της παθούσας έχει συσπηρωθεί γύρω της, έχει δημιουργήσει έναν προστατευτικό κλειό προκειμένου εκείνη όταν θα επανέλθει και θα μπορέσει πια να επικοινωνήσει μαζί τους, να αντιληφθεί τι έχει συμβεί, να νιώσει άνετα, να νιώσει προστατευμένη, να μην νιώσει ότι απειλείται από τον οποιοδήποτε τρόπο, ούτως ώστε και να μας δώσει την πραγματική διάσταση των όσων συνέβησαν, αλλά και να μην νιώθει πια εγκλωβισμένη, προκειμένου να μπορέσει να απεμπλακεί και να συνεχίσει τη ζωή της με τον οποιοδήποτε τρόπο εκείνη κρίνει, και πάντοτε κοιτώντας το συμφέρον των τεσσάρων ανηλίκων τέκνων της, τα οποία πια εκείνη θα πρέπει να φροντίσει από κοινού μαζί με την οικογένειά της, η οποία δηλώνει έτοιμη να την βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μάλιστα. Και ενώ βεβαίως ο 30χρονος παραμένει στη φυλακή αναμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσης της αίθουσας της δικαιοσύνης, ο ίδιος δηλώνει ότι θέλει να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Τις φοβάστε αυτές τις υποθέσεις? Είναι μια πιο προσωπική ερώτηση, κύριε Στιακάκη, γιατί ήταν και μια ορθή απόφαση από την πλευρά ανακριτή εισαγγελέα. Εγώ όταν την άκουσα είπα ότι αυτό που πολλές φορές ένα θύμα δεν μπορεί να κάνει, γιατί έχει βιώσει την ένταση της βίας και την έχει χρόνια κανονικοποιήσει πλέον, το κάνει η ίδια η δικαιοσύνη. Δηλαδή εχθές νομίζω ότι ήταν ένα γκολ από την πλευρά της δικαιοσύνης για να αισθανθούν και κάποιοι ότι δεν είναι μόνοι τους αυτές τις περιπτώσεις. Είναι όμως από την πλευρά σας έτσι μια περίοδος που νιώθετε πάντα ότι τα πράγματα μπορεί να πάρουν και άλλη τροπή? Έχουμε δει θύματα ενδοκοινωνιακών υποθέσεων να πέφτουν νεκρές για την απόφασή τους έξω από αστυνομικά τμήματα. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος η επόμενη ημέρα?
1: Ναι. Και η υπόθεση της Γεωργίας σίγουρα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Η εικόνα μιας γυναίκας που βρίσκεται μόφητη σε χαντάκι μπροστά στα μάτια των παιδιών της είναι κάτι που πρέπει να συνταράξει όλη την κοινωνία και να μας βάλει όλους σε σκέψεις. Και η κοινωνία και οι αρχές έχουν υποχρέωση να μην κοιτούν αλλού. Θεωρώ ότι έστω και με αυτή την σε πρώιμο στάδιο απόφαση η οποία ελήφθη για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου αποτελεί μια δικαίωση για όλους μας, αν θέλετε, όχι μόνο για την ίδια και για την οικογένειά της. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή ανεξαρτήτως της θέσης της παθούσας και του θύματος, η κοινωνία και οι αρχές έδρασαν, διεπίστωσαν με βάση τα πλήστα, αν με ρωτάτε, ευρήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έλαβαν μία απόφαση προς το συμφέρον όλων μας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι οποιαδήποτε, όσο μάλλον μια τέτοια έντασης περιστατικό, αλλά η οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος συζύγου, συντρόφου, πρώην συντρόφου, όποια και αν είναι η ιδιότητα, θέλετε, είναι καταδικαστέα, και πόσο μάλλον εάν στη μέση, γιατί φανταστείτε, κάντε λίγο εικόνα, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και ανάμεσα στο ζευγάρι να βρίσκεται ένα βρέφος 3 μηνών. Νομίζω προκαλεί αποτροπιασμό και θα πρέπει τέτοιου είδους περιστατικά παραδειγματικά να αντιμετωπίζονται, ούτως ώστε να αντιληφθούμε πια ότι οι σύζυγοι και οι γυναίκες θα πρέπει να προστατεύονται, θα πρέπει να τους φερόμαστε με τον τρόπο που τους αξίζουν και όλα αυτά τα περιστατικά πια να εκλείψουν, αλλά και η ίδια η πολιτεία να φροντίσει ούτως ώστε να νιώθουν ασφάλεια και για να αποτανθούν στις αρχές, ούτως ώστε να αυτός ο κλειός φόβου και ανασφάλειας να εκλείψει.
0: Αυτό που λέτε νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και εγώ το λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας από χθες, ότι ήταν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε πάρα πολλές γυναίκες που κάπου εκεί έξω εξακολουθούν να υφίστανται αυτή τη βία, αυτή την ώρα που μιλάμε, όπου η χαμηλή τους αυτοεκτίμηση, η κανονικοποίηση, το ξύλο που λέγεται αγάπη, η ελπίδα δεν θα το ξανακάνει, τις κρατάει δέσμιες ξανά και ξανά μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο. Δεν χρειάζεται να βρίσκονται στο στάδιο λίγο πριν το θάνατο, εμοραγώντας την άκρη ενός δρόμου μπροστά στα μάτια των ανηλίκων παιδιών τους, για να αρθεί αυτός ο κύκλος της βίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στιακάκη, και για την ψυχραιμία και για τα μπάτα ήπιο και μετρημένο λόγο σας, και χαίρομαι πολύ που τελικά αυτή η δικογραφία δεν ήταν καθόλου της πλάκας, ούτε έκανε λόγο για κουτσομπολιά. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εσείς στον δικό σας τον κύκλο και μέσα στα μέλη σας να βάλετε ίσως και κάποια όρια, ειδικά όταν αφορούν τόσο ευαίσθητα όρια, τόσο ευαίσθητα θέματα, έτσι όπως αυτά μεταδίδονται προς τα έξω, και για το πώς μπορεί να υπερασπίζεται ένα θύμα και για το πώς μπορεί να υπερασπίζεται ένας θήτης. Δεν της ώρας, αλλά το αφήνω ως υποσημείωση. Είναι νότης.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει. Δεν μπορεί όλα να κουρελιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι φοβερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στιακάκη.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανδρεάκη.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε για αυτή την υπόθεση τα είπε με τον πιο σωστό και ορθό τρόπο ο δικηγόρος 28χρονης, ο κύριος Νίκος Τιακάκης, ο οποίος μίλησε μαζί μας, με αφορμή βεβαίως και την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να προφυλακίσει τον 30χρονο, ο οποίος επιμένει ότι η Γεωργία απλώς γλίστρησε. Τώρα, οι γυναίκες γλιστράνε συχνά, άλλοτε από σκάλες, άλλοτε από αυτοκίνητα, άλλοτε σε δρόμους. Τελεία. Ανέβηκαν οι φωτογραφίες στο Creta One σχετικά με την μεγάλη κίνηση και τις ουρές της ταλαιπωρίας που έχουν σχηματιστεί αυτή την ώρα στον βόρειο οδικό άξονα, στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς Ρέθυμνο και πολύ συγκεκριμένα μετά την έξοδο της Παπαναστασίου μέχρι και τις εξόδους προς Γιώφυρο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι φωτογραφίες νομίζω ότι είναι η καλύτερη οδηγή και το ρεπορτάζ σε αυτή την κατάσταση. Οι ουρές σύμφωνα με το ρεπορτάζ ξεκινούν και στα τρία ρεύματα του ΒΟΑΚ από τη γέφυρα της πλατείας Συνάνη. Βεβαίως αιτία είναι τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στη γέφυρα που περνά ο δρόμος για τον Άι Γιάννη Χωστό. Σε αυτό το σημείο και ο λόγο των έργων έχει περιοριστεί η κυκλοφορία σε ένα μόνο ρεύμα και από το σημείο αυτό και μετά η διέλευση οχημάτων γίνεται κανονικά. Ωστόσο, οι διερχόμενοι από το συγκεκριμένο σημείο και όσο διαρκούν και οι ώρες αιχμής, πρωινές ώρες είναι αυτές, οι μεσημεριανές θα ξαναείνε. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή, να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες ακόμα και ελπίζω να είναι εκεί των ανδρών της Τροχέας. Το θέμα έχει ανέβει στο Creta One, εκεί όπου διαβάζουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της σημερινής επικαιρότητας, αλλά και αρκετά θέματα έτσι όπως αυτά προκύπτουν ακόμα και ως ειδήσεις στη διάρκεια των συζητήσεων που αναπτύσσονται εδώ στο στούντιο. Βλέπω το σχόλιο έτσι όπως αυτό έγινε χθες κουβεντιάζοντας με τον Γιάννη τον Τζαπρούνη, τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, για την κουβέντα τους, τα σενάρια περί των πρόωρων εκλογών. Χθες ο Ελεύθερος Τύπος έκανε εδώ ένα φόρουμ που αφορούσε την Κρήτη, παρουσίασε και μία έρευνα, μία δημοσκόπηση για το πώς οι ίδιοι κριτικοί αξιολογούν και τον τόπο και την προοπτική αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και είχε ιδιαίτερα εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα ευρήματα ακόμα και για το έγκλημα, για την παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή και κατά πόσο όλο αυτό ενδιαφέρει και ανησυχεί τους κριτικούς. Στην κουβέντα πάντως που κάναμε εδώ και βάλαμε τα ζητήματα των πρόωρων εκλογών, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν θεωρεί, αναλύοντας τα βήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αυτή την ώρα και την κατεύθυνση που ο ίδιος έχει πάρει, ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές, έτσι όπως αυτό κουβεντιάζεται όλο αυτόν τον καιρό. Αμέσως μετά την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο δηλαδή, ακόμα και ημερομηνίες να φαίνεται ότι κλειδώνουν, ο ίδιος φρονεί και αναλύει στο άρθρο που είναι σήμερα στο cretaone.gr, εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο και θα γίνουν τον Απρίλιο διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια σταθερότητα ως προς τον ρόλο που παίζει, συνέπεια και οι ίδιοι θεσμοί, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να το πάει λίγο νωρίτερα, αλλά αυτό είναι και ένα πολιτικό παιχνίδι σεναρίων που δημιουργεί και πίεση και νευρικότητα στην αντιπολίτευση και έκανε λόγο και για τον Αλέξη Τσίπρα και για τη Μαρία Καρισιανού, οι οποίοι άπαξ και δηλώσουν τη δημιουργία του πολιτικού τους φορέα επίσημα πλέον, θα πρέπει να είναι και στην καθημερινή πλέον πολιτική συζήτηση με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για την δημιουργία λαθών αλλά και δηλώσεων που θα λειτουργούν ίσως αποτρεπτικά στο εκλογικό σώμα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, θα είναι μαζί μας και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης ο Δημήτρης Οξενάκης. Θα δούμε λίγο μαζί
έτσι τον πρώτο απόϊχο από την συνάντηση στην Κίνα, Αμερικής Κίνας. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με την Τουρκία και τι είναι το σχέδιο που απειργάζεται και ανακοινώνει και πώς αυτό αφορά την ελληνική πλευρά σε επίπεδο κρισιμότητας και εμπλοκής σε ένα νέο κύκλο έντασης. Και θα δούμε και αν προλάβουμε και τα της πολιτικής επικαιρότητας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Πρωινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα μετά την έξοδο της Παπαναστασίου μέχρι και τις εξόδους προς Γιώφυρο και Παγνή λόγω έργων στη γέφυρα του Άη Γιάννη Χωστού. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή της Παντάνασας. Στο Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη μητέρα. Νέα επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών νότια της Γάβδου. Σοβαρό τροχείο με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Με διαφορετικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, καθώς η ΔΑΠ και η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιμπινγκ υπέροχο μέλλον στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσχειρες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εγώ και ο Αντώνης ο Τσαπίνος πάντως είμαστε ήδη φευγάτοι. Το τζουρνάκι κρατάμε εδώ, σας τον αφήνουμε αν θέλετε επίσης. Μέσα στο διάλειμμα, όσο διαρκούσε και το πρώτο δελτίο της ημέρας, νομίζω ότι προλάβαμε και πήγαμε σε καμιά δεκαπενταριά μέρη. Έτσι, να το φτιάξαμε το σχέδιο. Εδώ είμαστε ωστόσο, 7 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η, 14 Μαΐου. Κρέτα μου άνε 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, που είμαι σίγουρη ότι στην επόμενη εξεταστική θα ζητήσει από τους φοιτητές του να του αναλύσουν το τι εστί η παγίδα του Θουκυδίδη. Τι, όχι? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πολύ καλό και ομολογώ ότι το σκέφτηκα.
0: Μα ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί το συνηθίζω στις εξετάσεις να προσπαθώ να συνδέσω την διεθνή πραγματικότητα που ζουν τα παιδιά με την ικανότητά τους να την αναλύουν. Οπότε καλή ιδέα, αλλά μάλλον το κάψατε το θέμα, αγαπητοί μου Αντιγόνη.
0: Είναι, πολύ ωραία. Είναι πάντως μια πολύ ωραία ιδέα, ναι.
1: Είναι στην επικαιρότητα ο Θουκυδίδης λόγω της συνάντησης έτσι, στην Κίνα έτσι, του Αμερικανού Προέδρου και του Προέδρου Σι, ο οποίος το ανέφερε ότι πρέπει να την αποφύγουμε την παγίδα και νομίζω ότι εκεί είναι και το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή όλου του πλανήτη διότι αυτή η σχέση είναι η πιο καθοριστική και η όποια συμφωνία ή διαφωνία μεταξύ τους έχει τεράστια σημασία έτσι, για όλους εμάς τους μικρότερους οι οποίοι συνήθως υφίστανται έτσι, και τις επιπτώσεις των συγκρούσεων των μεγάλων.
0: Πάντως να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο εκεί και θα πάμε βεβαίως και στα... θα τον ξαναέχουμε μαζί μας τον κύριο Ξενάκη και στα ελληνοτουρκικά. Διότι το γεγονός ότι η Τουρκία κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα και το γεγονός ότι φουντώνουν τα σενάρια περί ακόμα και απειλή σύραξης ας πούμε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι πολύ σοβαρό θέμα, αλλά θα ήθελα έτσι να δούμε λίγο ένα και να ακούσουμε από τον κύριο Ξενάκη ένα πρώτο σχόλιο που έχει να κάνει με αυτήν τη συνάντηση, μια συνάντηση που νομίζω ότι βγάζει πρώτα συμπεράσματα και για το πολιτικό κλίμα και για τη σχέση ανάμεσα στους δύο άνδρες. Νομίζω ότι εδώ ο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, φαίνεται ότι είναι σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κουβαλάει τώρα στις πλάτες τους τα 29 δισεκατομμύρια και την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και γιατί η σταθερότητα και ο τρόπος που έχει αυτή την ώρα λειτουργήσει απέναντι στα πράγματα, οδηγώντας την Κίνα στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα, του δίνει έτσι ένα πλεονεκτικό προβάδισμα. Και αυτό φαίνεται και στις δηλώσεις ακόμα που έγιναν ανάμεσα στους δύο άνδρες και ανάμεσα σε αυτά τα οποία ξεκαθάρισε ο Σι Τζινπίνγκ, ότι η Ταϊβάν είναι η κρισιμότερη πτυχή των αμερικανικών σχέσεων με την Κίνα, προειδοποιώντας ότι λανθασμένοι χειρισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρή αντιπαράθεση, ότι η ανεξαρτησία του νησιού θεωρείται ασύμβατη με την ειρήνη. Και βεβαίως εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πού θα πάει αυτή η σχέση, διότι είναι και μια σχέση που και στο παρελθόν έχει κλονιστεί ιδιαιτέρως. Τον έχουμε ξανά τον κύριο Ξενάκη στο τηλέφωνο και έλεγα ότι πριν πάμε στη γαλάζια πατρίδα και το πώς γίνεται νόμος από την πλευρά της Τουρκίας, θα ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Εγώ που δεν έχω αυτή την εμπειρία και την κατάρτιση, εδώ βλέπω το Σι Τζινπίνγκ να μπαίνει και να βγαίνει σε αυτή την κουβέντα πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που έπρεπε να βρει πόρτα διεξόδου στον παγκόσμιο χάρτη για να ξεχάσουν στην Αμερική τα 29 δισεκατομμύρια προς ώρας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Κινέζος πρόεδρος μπαίνει νικητής σε αυτή τη συζήτηση, διότι έχει κερδίσει καταρχήν τη μάχη των δασμών. Όλο αυτόν τον πόλεμο τον οποίο έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, με τους δασμούς, δεν κλόνισαν καθόλου την Κίνα. Ίσα ίσα θα σας έλεγα ότι κατάφερε να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της στους εμπορικούς δρόμους και
2: να αυξήσει και την επιρροή του ΓΟΑΝ. Οπότε σε αυτόν τον καταρχή πόλεμο οικονομικό που υπάρχει εμφανής μεταξύ των δύο δυνάμεων, ο Κινέζος είναι νικητής. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι μπορώ να εξηγήσω, μάλλον με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσω και γιατί κινείται με αυτή την άνεση απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση, έχει φέρει τον εαυτό του και βεβαίως κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολύ δύσκολη θέση με αυτόν τον παράλογο πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ήταν κυρίως ατελέσφορος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αν είναι παράλογος ή όχι, αυτό είναι και θέμα συζήτηση. Αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι βάζοντας στο τραπέζι το ζήτημα της Ταϊβάν, ο Κινέζος πρόεδρος ουσιαστικά απείλησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι εδώ διαταράσσεται η παγκόσμια ηρεμία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβεις υπόψη σου έτσι στη συνέχεια των κινήσεών σου και για τα στενά του Ορμούς και ευρύτερα στην παγκόσμια σκακέρα. Γιατί βριχάται μεν ο κύριος Τραμπ, στην πράξη όμως παρατηρούμε ότι η Κίνα ενδυναμώνεται αντί για να χάνει πόντους όπως ενδεχομένως υπολόγιζε πριν ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν ο κύριος Τραμπ. Πολύ κακοί υπολογισμοί και δυστυχώς οι κακοί υπολογισμοί στις διεθνείς σχέσεις κοστίζουν πάρα πολύ, κύριε Ανδρεάκη. Δεν είναι απλό να κάνεις λάθος στην εξωτερική πολιτική. Και γι' αυτό και συνήθως κινείται με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση έτσι με τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής.
0: Και σε σχέση και με τις αποφάσεις που πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, που τελικώς πληρώνει η Φίλιος. Με απολύξεις βεβαίως και στη δική μας καθημερινότητα.
2: Σε όλους. Και στους Αμερικανούς πολίτες όμως. Δεν έμειναν έξω από τις επιπτώσεις οι Αμερικανοί πολίτες και μένει να δούμε και πόσες θα έχουμε ακόμη. Έτσι, γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία στο Ιράν. Θα σας έλεγα ότι μάλλον είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση πριν τα πράγματα πάρουν τη μία ή την άλλη τροπή, πριν δηλαδή είτε ανασωπηρωθεί η σύγκρουση είτε προχωρήσουμε σε κάποιο είδους συμβιβασμό έτσι, και από τις δύο πλευρές αυτό ναι. Θα είναι απαραίτητο.
0: Δεν το βλέπετε πάντως και τόσο κοντά αυτό το συμβιβασμό?
2: Όχι, δεν μπορώ να το δω και ανησυχώ και ιδιαίτερα, διότι αυτή είναι μια περίοδος παρατεταμένης εκεχηρίας στην οποία και οι δύο πλευρές μπορούν να επανεξοπλιστούν και κυρίως το Ιράν, έτσι, το οποίο ενδεχομένως είχε και τις μεγαλύτερες μειώσεις στο οπλικό του στα οπλικά του συστήματα, να έχει καταφέρει να επανεξοπλιστεί. Υπάρχουν και σχετικές πληροφορίες για την προσγείωση διάφορων κάργο από την Κίνα στο μήνα τον οποίο μας πέρασε στην Τεχεράνη. Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο κομμάτι των επανεξοπλισμών και εάν τελικώς βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα ώστε να μπορέσει να αποχωρήσουν κάπως αξιοπρεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή την περιπέτεια, την οποία εξ αρχής όλοι οι διεθνολόγοι και οι στρατηγικοί αναλυτές, αλλά και άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, δεν πρόδειλαν ότι δεν μπορεί να κερδιθεί ένας τέτοιος πόλεμος με αυτού του είδους την προετοιμασία και χωρίς βεβαίως την συνοχή που απαιτείται από την πλευρά της Δύσης για ένα τέτοιο εγχείρημα. Διότι δεν υπήρξε συνοχή, υπήρξαν διαφορετικές γνώμες και στάσεις οι οποίες περιόρισαν τις δυνατότητες που ενδεχομένως περίμεναν ότι θα έχουν ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου από τους Ευρωπαίους, κυρίως σε αυτή τη σύγκρουση. Μάλιστα. Δεν υπήρξαν αυτά
0: και δεν βλέπουμε να υπάρχει και πράσινο φως για να ηρεμήσουμε κάπως. Εκτός και αν ας πούμε έρθει κάποιος ευνηδιασμός ευχάριστος και όχι δυσάρεστος. Σε κάθε περίπτωση θέλω να προλάβω να πάρω χώρο και χρόνο για την αιτία που σας κάλεσα. Βεβαίως δεν περίμενα θα βρισκόμασταν μπροστά σε αυτή τη συνάντηση και τα πρώτα σχόλια που θα είναι υποχρεωτικά να γίνουν. Διότι τις τελευταίες μέρες συζητάμε πάρα πολύ για την απόφαση της Τουρκίας να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα. τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Και σύμφωνα με διαρροές που υπάρχουν, το νομοσχέδιο αυτό αναμένεται να κατατεθεί στην Τουρκική Βουλή μέσα στον Ιούνιο, σε πολύ λίγες μέρες από τώρα. Σύμφωνα με όσα αυτή την ώρα διαβάζουμε για το σχετικό νομοσχέδιο, δημιουργείται κάζους μπέλι, ουσιαστικό κάζους μπέλι, αν η Ελλάδα δηλαδή επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο. Αυτό για την Τουρκία είναι αιτία πολέμου. Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος θα μπορεί, λέει, να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας εκεί που κρίνει απαραίτητο, πάνω από τα 6 μίλια. Και πάμε λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό και πόσο ισχύ μπορεί να έχει και γιατί, ας πούμε, δεν το κάναμε και εμείς με τη σειρά μας στη χώρα μας όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Καταρχήν ότι εδώ έχουμε μια προσπάθεια να υπάρξει ένα νομικό περίβλημα ή ακόμα και μια ενδεχομένως κατοχύρωση σε στο εσωτερικό όμως της Τουρκίας της θεωρίας όλης αυτής για την γαλάζια πατρίδα, την αμφισβήτηση και γενικά το γκριζάρισμα που έχει κάνει στο Αιγαίο και όλες τις διεκδικήσεις που έχει στο αναθεωρητικό πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Γιατί η γαλάζια πατρίδα είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο αναθεωρητισμού και αλλαγής των συνόρων και των δεδομένων που έχουν προκύψει από τις διεθνείς συνθήκες. Αυτό λοιπόν η τουρκική πλευρά το παρουσιάζει ως μια προσπάθεια νομικής προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων που έχει εκείνη. Σε καμία όμως περίπτωση αυτό, ενώ δεν είναι όντως μια ουδέτερη νομική έννοια, είναι ένα αναθεωρητικό δόγμα, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Κάθε χώρα μπορεί να νομοθετεί και ό,τι θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχεται ο διπλανός την αλλαγή των συνόρων, έτσι απλά, ή ότι οι Κρήτη αναγνωρίζουν αυτήν την αλλαγή την οποία ενδεχομένως προσπαθεί να κάνει ο...
0: Ναι, θα πάω και στο κομμάτι. Έχω αφήσει ξεχωριστή παράγραφο για την Κρήτη, γιατί εδώ σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι μας ανήκει. Ακραίο.
2: Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος τώρα το κλιμακώνει σε ένα βαθμό σε σχέση με διάφορα πράγματα τα οποία διεκδικεί, έτσι, την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, τα όρια των θαλασσίων ζωνών, τα διεθνή ύδατα, αυτά που μας λέει δηλαδή ο κ. Ερντογάν, και βεβαίως όπως αυτό που μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, έτσι το καθεστώς των νησιών, των βραχονησίδων, τα οποία η Τουρκία έτσι γκριζάρει και τα οποία αποκαλεί και ως γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία λέει ότι με αυτό το νόμο θα μπορεί, ή εν πάση περιπτώσει οι διαρροές, γιατί δεν είναι επίσημο αυτό, έχει γίνει με διαρροές και αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί γίνεται τώρα και προαναγγέλλεται ότι θα γίνει και μας έχουν δώσει, ας πούμε, κάποια στοιχεία σε σχέση με το τι σκέφτονται και πώς αντιλαμβάνονται την γεωπολιτική στην περιοχή μας.
0: Το γιατί γίνεται τώρα έχει απάντηση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ζωρισμένο.

0: προκάλεσαν ερώτηση στο Κογκρέσο. Γιατί τα δηλώνει αυτά ο Αμερικανός πρέσβης και αν αυτά αντανακλούν την αμερικανική πολιτική. Γιατί μίλησε για επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό διότι κατέχει τους S-400 και αυτό είναι κάτι πολύ, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην αμερικανική νομοθεσία, δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι απλά. Και γενικότερα τη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ που δεν είναι καλές μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Τραμπ, παρότι περιμέναμε ότι θα ήταν καλύτερες. Είναι ζορισμένος λοιπόν και γιατί η σχέση του, όπως σας είπα, με τις ΗΠΑ δεν είναι καλή και γιατί σε μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό πιέζεται από αυτήν την απουσία της Τουρκίας, από τις εξελίξεις και την επικυριαρχία του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή την οποία η στρατηγική της Τουρκίας, τη στρατηγική της Τουρκίας εντάσσεται στο χώρο, στον ζωτικό χώρο επικυριαρχίας. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι και η Ελλάδα έχει κάποιες μικρές, θα σας έλεγα, επιτυχίες σε σχέση με την εξέλιξη της σύγκρουσης στο Ιράν, αναβάθμισε το ρόλο της στην περιοχή και τη στρατηγική της σημασία, έρχεται να χρησιμοποιήσει αυτό το στοιχείο τώρα, μια περίοδο που έχουμε τουρισμό, που έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα. Υπενθυμίζω έτσι και την παρενόχληση του Ocean Link, το οποίο πόντιζε καλώδια στην ΚΟ, εντάσσεται στο ίδιο σχέδιο, αν θέλετε, επηρεασμού της κατάστασης προς όφελος της Τουρκίας, σε μια στιγμή που δεν είναι η Τουρκία στα καλύτερά της. Έτσι θα μπορούσα να εξηγήσω το γιατί τώρα, προαναγγέλλοντας κάτι το οποίο ουσιαστικά το Σεπτέμβριο, όπως μας είπα, θα οδηγήσει στη βύθιση ενός ελληνικού πλοίου.
1: Ναι, γιατί υπήρξε τέτοια δήλωση.
0: Λίγο ακραία αυτά, δηλαδή μου φαίνονται λίγο ακραίες δηλώσεις, όπως ακραίο ήταν, για να έρθω και σε αυτό που σίγουρα ενδιαφέρει εδώ τους ακροατές μας, τη δήλωση για την Κρήτη, ότι τα 3/4 της Κρήτης έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία μετά την μοιρασιά, αλλά δημιουργήσαμε τετελεσμένα. Και θέλω να σας πω βεβαίως ότι η Κρήτη είναι ένα αγκάθι για την Τουρκία, με την έννοια ότι θεωρούν, και το λέω αυτό και από την εμπειρία που είχα έτσι, το διάστημα που ήμουν και στην Τουρκία, το είχα συζητήσει αυτό, θεωρούν ότι την έχασαν πολύ εύκολα, την παρέδωσαν ουσιαστικά σε σχέση με άλλα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και βεβαίως μετά κατάλαβαν έτσι τον τεράστιο γεωστρατηγικό ρόλο που έχει η Κρήτη στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι είναι ένα αεροπλανοφόρο στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο δημιουργεί τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα και βεβαίως έτσι και ευρύτερα και για τη Δυτική Συμμαχία.
1: Το ότι την επαναφέρουν στο προσκήνιο συνεχώς, εντάξει, ιστορικά την περιγράφεται την κατάσταση. Αυτή η αμφισβήτηση και αυτή η πρακτική της πολιτικής της Τουρκίας, του σιγά σιγά και ό,τι πάρουμε.
0: Αυτό είναι, κοιτάξτε να δείτε, η γαλάζια πατρίδα δεν είναι κάτι το οποίο μας το πάνε χθες, μας το λένε καιρούς, το εμπεδώνουν, το διδάσκουν στα σχολεία τους. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, αν θέλετε, γιατί εκπαιδεύουν γενιές οι οποίες γαλουχούνται με τον αναθεωρητισμό, και αυτό δεν είναι καλό νέο για κανέναν στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, και για να το δούμε από την οπτική της πολιτικής, αυτό το νομοθέτημα, το οποίο δεν το έχουμε δει, θα δούμε τι θα λέει τελικά. Συνήθως πιο πολλά προαναγγέλλονται από αυτά που τελικώς αποτυπώνονται σε ένα χαρτί. Θα πρέπει να το δούμε καταρχήν τι είναι αυτό το οποίο θα νομοθετηθεί. Δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό νομικό

0: παράγωγος στο διεθνές δίκαιο. Εν τούτης θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια της τουρκικής ηγεσίας και είναι σημαντικό ότι στην προετοιμασία αυτής της πρότασης νόμου λαμβάνονται υπόψη τόσο οι απόψεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και της ναυτικής διοίκησης, της διοίκησης ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας, το οποίο μας δείχνει ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι μόνο απλώς ένα κοινοβουλευτικό έργο με νομικό χαρακτήρα. Μάλλον, και αυτό νομίζω και εγώ, είναι ένα, θα σας έλεγα, ένα εργαλείο συντονισμού ανάμεσα στη διπλωματία και το στρατό, έτσι, το στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης είτε για να εκδίδουν ναύτεξ, είτε για να μπλοκάρουν περιοχές για έρευνες, είτε για να παρενοχλούν τρίτους που κάνουν έρευνες ή που ποντίζουν καλώδια, ζητώντας τους την άδεια. Δηλαδή θα έπρεπε να ζητήσουν την άδεια και από τους Τούρκους. Για παράδειγμα οι Ολλανδοί, για να πάνε να βυθίσουν το καλώδιο, και όχι μόνο από την Ελλάδα όπως ορθώς έπραξαν. Οπότε στην ουσία είναι ένα εργαλείο το οποίο εκτός από μια εσωτερική νομοθετική ρύθμιση, η οποία σας είπα δεν έχει, δεν δημιουργεί νομικό παράγωγο στο διεθνές δίκαιο, ναι, είναι ένα εργαλείο στρατηγικής πίεσης, όπως είναι και το κάζους Μπέλι. Το κάζους Μπέλι για την επέκταση των χωρικών υδάτων δεν είναι κάτι το οποίο αφορά το διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε χώρα θέλει μπορεί να το αγνοήσει. Το ζήτημα είναι εμείς επιλέγουμε να το αγνοήσουμε ή να το λάβουμε υπόψη. Και επειδή η Τουρκία καταλάβει ότι εμείς το λαμβάνουμε υπόψη, θεωρεί ότι εφόσον νομοθετήσω άλλο ένα κάζους Μπέιλι σε σχέση με αυτά τα οποία θα βάλει, θα δούμε τι θα βάλει, η Ελλάδα θα προσαρμοστεί.
1: Αυτό είναι,
0: αυτό είναι το επικίνδυνο. Και βεβαίως θα προσαρμοστούν και οι τρίτοι. Και έχω και τα μέσα να πιέσω και να το επιβάλλω.
1: Η Κρήτη πού να προσαρμοστεί, να σταματήσει ας πούμε τις εξορίξεις για παράδειγμα, την κινητικότητα.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να θεσπίσει κάτι για την Κρήτη.
1: Να μαζευτούμε όλοι από τη μια πλευρά γιατί η άλλη τους ανήκει. Τι προσαρμογή θέλουν.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο να, γιατί δεν μπορεί να επιστηριχθεί νομικά σε σχέση με την Κρήτη, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ακούσει κάποιο εφεύρημα από την πλευρά
1: προς
0: της
1: το παρόν. Έχουν μείνει στις βυθίσεις των πλοίων μόνο. Ναι.
0: Έχουμε ακούσει διάφορα για το Αιγαίο, για τα νησιά του Αιγαίου. Ναι. Για την Κρήτη όμως είναι μάλλον πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο νομικό επιστήριγμα. Εν τούτης, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η ΑΟΣ που δημιουργεί η Κρήτη σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παράνομο ή όχι, αυτά απομένει να τα δούμε, γιατί ναι, είναι πασιδήλος, δεν στέκει νομικά.
1: Αλλά να το πω, εξακολουθεί να υφίσταται. Βέβαια, αυτό είναι η πρακτική.
0: Με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών εξορυκτικές διαδικασίες στην περιοχή, και ανάλογα βεβαίως και με το τι εξέλιξη θα πάρουν τα πράγματα στη Λιβύη, στο μέλλον να δούμε μια νομιμοποίηση τελικώς αυτού του μνημονίου.
1: Εμείς να το μπλοκάρουμε αυτό το πράγμα μπορούμε? Αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Ξενάκη. Δηλαδή στα διεθνή φόρα, στα εργαλεία που έχουμε, πριν αυτό γίνει νόμος ας πούμε, γιατί δεν είναι ένας εσωτερικός νόμος που είναι για τη δική τους κατανάλωση, αφορά και στη δική μας κατάσταση. Δεν μπορούμε με μια καταγγελία, με μια αναφορά σε διεθνείς οργανισμούς αυτό να το περιορίσουμε, να τον μπλοκάρουμε ή να δείξουμε την αντίθεσή μας, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάμε έτσι με δηλώσεις, ας πούμε, από εδώ. Θα σας βυθίσουμε, δεν έχει καμιά νομική ισχύ, θα απαντάμε εμείς και θα προχωράμε?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι απλό και η απάντησή μας δεν είναι απλή, γιατί ενώ είναι κάτι πολυεπίπεδο, είναι ένα εργαλείο, δεν είναι απλά ένα νομικό εφεύρημα. Νομίζω και θα απαντήσω έτσι κάπως σύντομα, γιατί σας έχω πάει το χρόνο σήμερα.
1: Δεν μας τον τρώτε, μας τον εμπλουτίζετε.
0: Απαιτείται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, σίγουρα μια διπλωματική κινητοποίηση. Απαιτείται επίσης μια νομική τεκμηρίωση. Εμείς καλά τα λέμε εδώ, αλλά θα χρειαστούν οι ειδικοί να τεκμηριώσουν νομικά ότι αυτές οι νομικές ρυθμίσεις που πάει να κάνει η Τουρκία αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν το έχει υπογράψει κιόλας. Έτσι, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία. Και βεβαίως θα χρειαστεί και μια σταθερή επιχειρησιακή παρουσία όπου απαιτείται. Δηλαδή, σε περίπτωση, αντίστοιχη περίπτωση παρενόχλησης εξορίξεων ή οτιδήποτε μας ενοχλεί, θα πρέπει να επιδείξουμε την αντίστοιχη πυγμή. Γιατί δεν το πετυχαία τον Θουκυδίδη ο Κινέζος πρόεδρος. Είμαστε σε μια εποχή όπου ο ρεαλισμός και δει μια σκληρή εκδοχή του ρεαλισμού φαίνεται να κυριαρχεί στην διεθνή πολιτική, και παλιές καραβάνες πολιτικές όπως ο κύριος Ερντογάν το έχει αντιληφθεί και το εκμεταλλεύεται. Το λέμε καμιά φορά, το λέει και ο λαός, ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Οπότε δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε στο καλό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα και την συμμετοχή της στις δραστηριότητες γύρω από όσα συμβαίνουν στο Ιράν, αλλά να είμαστε σε μια εγρήγορση, γιατί το πραγματικό μας πρόβλημα είναι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, ο οποίος και εμπεδώνεται και τώρα πάνε και να τον θεσμοθετήσουν νομικά, δηλαδή να τον βγάλουν από τη θεωρία και να τον βάλουν και στο κοινοβούλιο. Οπότε θα πρέπει και να ενημερωθούν οι σύμμαχοί μας και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό δεν είναι μια τεχνική εσωτερική λύση, έτσι, αλλά είναι μια προσπάθεια θεσμοθέτησης ενός αναθεωρητικού δόγματος το οποίο αμφισβητεί την ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Νομίζω ότι αυτά είναι τα εργαλεία μιας χώρας με το προφίλ της Ελλάδας. Και είμαι και σχετικά αισιόδοξος ότι δεν θα προχωρήσουν τόσο πολύ και περισσότερο, δηλαδή στην νομοθέτηση ενός ακραίου πράγματος το οποίο θα δημιουργήσει ένα καινούριο casus belli στη σχέση μας.
1: Ας το ελπίσουμε. Εδώ θα είμαστε και θερμά ευχαριστώ για την βοήθεια σε αυτή τη συζήτηση. Θα κλείσουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά το κινητό δεν ανταποκρίνεται.
1: Δεν ήταν στο χέρι του, εμείς επιμέναμε περισσότερο. Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε. Μην βάλετε θέμα την παγίδα του Θουκυδίδη. Έχει γίνει σούπα ήδη, θα το έχουν διαβάσει φοιτητές.
0: Θα το έχουν διαβάσει. Το θέμα είναι να το διαβάσουν σωστά και να μην μου χρησιμοποιήσουν πάλι AI, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Το έχουν πάρει το μάθημά τους.
0: Το πήρα, νομίζω, και εγώ το μήνυμα.
1: Κύριε Ξενάκη, θερμά ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: ο Sting μας παρακολουθεί ή αυτό θέλει, εν πάση περιπτώσει, να πει. Με ένα τραγούδι από τα πολύ ωραία και πολύ διαχρονικά δικά του, που Αντώνης Τσαπίνος διαλέγει να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την σημερινή συνάντηση. Από τις 8 το πρωί είμαστε μαζί, 39 λεπτά μετά τις 9, 5η, 14 Μαΐου, για να μην τα χάνετε τα λέω αυτά. Γρήγορα πάει ο Μάιος, οφείλω να πω, το πρώτο δεκαπενδήμερο έφυγε σφαίρα, για το δεύτερο είδομεν, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι έρχεται. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τα νεότερα στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε στον επόμενό μας καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, για να δούμε λίγο πώς κυλάει αυτή εδώ η περίοδος, διότι είναι ένας μήνας ο οποίος έχει στοιχεία για το πρώτο δεκαπενθήμερο, τόσο στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όσο βεβαίως και της ακρίβειας των αυξήσεων στα ναύλα. Πάμε λίγο να δούμε τι εικόνα έχει ο ίδιος και βεβαίως να βάλουμε και ένα θέμα από εκείνα που κυριαρχούν αυτές τις μέρες και για το χώρο ταξικό πλαίσιο, στον τουρισμό και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται, τα συν και τα πλήν αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα, κύριε Χαλκιαδάκη. Πάει ο κύριος Χαλκιαδάκης. Θα ξανάρθει ο κύριος Χαλκιαδάκης. Θα τον βρούμε. Τον έχουμε.
1: Σας ακούω.
0: Α, ωραία.
1: Σας ακούω.
0: Εντάξει. Γιατί άκουσα μια γραμμή να πέφτει και αγχώθηκα.
1: Ναι, και εγώ την άκουσα.
0: Εδώ είστε καταρχήν. Αυτό είναι το πιο προσωπικό ερώτημα που θέλω να θέσω.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Γύρισα.
0: Γυρίσατε. Θα ξαναφύγετε.
1: Σώσια Βλαβής.
0: Μα και εκεί που πάτε είναι να μην μπαίνουν και τέτοια σχόλια. Σώσια Βλαβής. Ποιο ήταν το τελευταίο ταξίδι? Ήταν λίγο ζώρικο αυτό,
1: Ζώρικο, πολύ ζώρικο. Στην Ιεμένη ήταν.
0: Ιεμένη. Πείτε μου, γιατί ένας άνθρωπος ταξιδεύει στην Ιεμένη, τώρα να μου λύσετε αυτή την απορία. Συγγνώμη για τις προσωπικές ερωτήσεις, αλλά είστε ανοιχτό σε
1: τη χώρα.
0: Τι χώρα είδατε στην Ιεμένη?
1: Ήταν πολύ δύσκολο ταξίδι, επικίνδυνο. Το νησί Σοκότρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ξαναπήγαινα. Στην Ιεμένη δεν θα ξαναπήγαινα. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Κυκλοφορείς με ανθρώπους, με φρουρούς, με πιστόλια, με αστυνομία, τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Και από την Ιεμένη πήγατε στη Σοκότρα?
1: Πρώτα Σοκότρα, μετά Ιεμένη.
0: Η Σοκότρα τι ωραίο
1: έχει.
0: Δηλαδή,
1: η Σοκότρα είναι η νησί της Ιεμένης.
0: Ναι, ναι. Τι η φύση δηλαδή είναι αυτή που την χαρακτηρίζει?
1: Η φύση είναι υπέροχη, έχει ορισμένα φυτά τα οποία βρίσκονται μόνο εκεί σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχες παραλίες, πολύ ζεστά νερά. Αλλά όσο και να είναι η Ιεμένη.
0: Μα, άρα μπήκε στο τικ τώρα, πήγαμε και
1: εκεί. Μπήκαμε εκεί.
0: Πόσες χώρες τώρα, έτσι για να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου?
1: 153.
0: Πόσο?
1: 153.
0: Πόσες έχουν μείνει?
1: 196 είναι σύνολο.
0: Α, έχουμε πραγματάκια να
1: κάνουμε.
0: Έχουμε. Συμβαίνουν πράγματα. Από αυτά τα τελευταία που είδα έτσι να επισκέπτεστε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ταξίδι στην Ανταρκτική. Αυτό που
1: Ήταν το ωραιότερο μου ταξίδι.
0: Τι ήταν?
1: Το ωραιότερο μου ταξίδι.
0: Α, ήταν το ωραιότερο ταξίδι.
1: Ναι, ήταν το καλύτερο μου ταξίδι, διότι το έκανα και με το γιο μου, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Σαν να βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι ένας άλλος ανεξερεύνητος κόσμος, είναι αυτό που σου προκαλεί δέος?
1: Είναι η 7η Ήπειρος, είναι σε ένα μέρος που δεν υπάρχει, δεν βλέπεις ανθρώπους, βλέπεις μόνο ζώα υπέροχα. Μια στιγμή βρίσκεσαι σε ένα βαρκάκι με 10 άτομα και είναι μια στιγμή από κάτω σου μια φάλαινα 26.
0: Wow, ναι. Θα μπορούσα να πει. Wow, τελείως wow.
1: Ναι,
0: δέος, φοβερό.
1: Δέος.
0: Και αυτή η σιωπή της φύσης εκεί, η βαριά.
1: Η σιωπή της φύσης, η πιγκουίνη, τα παγόβουνα είναι ένα πιθανό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, μια μέρα, παρόλο που σας το έχουμε πει πολλοί συνάδελφοί μου, θα έρθετε εδώ να λέμε μόνο για ταξίδια.
1: Εντάξει.
0: Γιατί 153 χώρες ανέχετε να πείτε, αλλά δείτε τώρα, εδώ κάναμε μια ερώτηση για τα δύο τελευταία και τι ωραία πράγματα ακούμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο πόσοι έρχονται να μας επισκεφθούν και τι εικόνα έχετε εσείς για αυτή την περίοδο, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Κοιτάξτε, πάμε γενικά καλά. Έχουμε μια μικρή πτώση της τάξης του 4-5% στις αφίξεις στα ξενοδοχεία. Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο καλά βαίνουν, αλλά υπάρχουν περισσότερα Airbnb, οπότε κάπου διασπάται ο κόσμος. Επίσης, βλέπουμε μία καθυστέρηση κρατήσεων για τους καλοκαιρινούς μήνες. και αυτή ανέρχεται στο 10% περίπου. Το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό σε περίπτωση που συνεχιστεί η κατάσταση στον κόλπο.
0: Ναι. Ένα 10%. Διότι, ναι, συγγνώμη σας διέκοψα.
1: Διότι θα έχουμε, θα υπάρχουν πρόβλημα καυσίμων γύρω στον Ιούλιο-Αύγουστο, οπότε θα έχουμε πρόβλημα γενικά στις κρατήσεις, θα κυρωθούν πτήσεις αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, οπότε θα υπάρχουν προβλήματα.
0: Άρα ανακεφαλαίωση, αυτή την ώρα απώλειες που καταγράφονται περίπου στο 4-5% όσο αυτό έχει να κάνει με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, όχι με τις αφήξεις στα αεροδρόμιο.
1: Όχι, με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία.
0: Δηλαδή ο κόσμος έρχεται και δεν έχουμε μεταβολή, απλά
1: όχι,
0: δεν είναι κόσμος που θα απορροφηθεί στα ξενοδοχεία της Κρήτης με το δεδομένο ότι έχουμε μια δραματική, θα πω εγώ, αύξηση στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Δραματική δυστυχώς, ναι. Και ανεξέλεγκτη.
0: Και ανεξέλεγκτη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, γιατί αν ήταν ελεγμένοι, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα νόμιμα καταλήμματα.
0: Ναι. Αλλά όχι με αυτά που λειτουργούν και με αδιαφανείς όρους και με όρους που δεν έχουν να κάνουν και με το πλαίσιο που έχει επιβληθεί. 4-5% απώλεια στα ξενοδοχεία αυτή την ώρα, αλλά αγωνία για το τι μέλη γενέστε τους δυνατούς μήνες κάθε σεζόν.
1: Ιούλιο-Αύγουστο. Γιατί αυτοί είναι οι επικίνδυνοι μήνες.
0: Mm-hmm. Εκεί γιατί αυτή την ώρα τα στοιχεία σας είναι στο 10% απώλεια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, mm-hmm, όσο αυτό έχει να κάνει με τις κρατήσεις.
1: Και μην ξεχνάμε ότι οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή είναι αρκετά κάτω. Βρισκόμαστε ξενοδοχεία τα οποία έχουν ακριβές τιμές, οι πληρότητες τους αυτή τη στιγμή είναι 50-60%, δεν είναι παραπάνω για τις μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, mm-hmm, που είναι χαμηλά.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν συνθήκες. Άλλες χρονιές, τέτοια περίοδο, κύριε Χαλκεδάκη, είχατε ένα 70-80, ας πούμε.
1: Είχαμε ένα 70-80, αλλά έμπαιναν και κρατήσεις με άλλη ταχύτητα.
0: Mm. Ενώ αυτό το, ήταν, με το σταγονόμετρο.
1: Τώρα δεν είναι με το σταγονόμετρο.
0: Έχετε παρατηρήσει, ενδεχομένως να έχετε και τέτοια στοιχεία, και ποιες μεταβολές αφορούν κυριότερα ποιες χώρες? Δηλαδή οι Βρετανοί έρχονται, ό,τι και αν συμβεί, οι Γερμανοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο, ή δεν έχετε τέτοια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, στη Γερμανία υπάρχει και ένα θέμα, γενικά το ξέρουμε, της αγοράς.
0: Με την οικονομία.
1: Ναι, στην οικονομία. Ναι. Επίσης βλέπουμε μια κυρία η οποία έχει δύναμη. Έχει ένα φοβερό last minute, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε συνέχεια το last minute στην Αγγλία.
0: Ναι, δεν θα σώσει την κατάσταση.
1: Ναι, για να σώσει την κατάσταση. Ο κάθε ένας δεν μπορεί να περιμένει μέχρι δηλαδή τις τελευταίες 10 μέρες για να γεμίσει το ξενοδοχείο του.
0: Mm-hmm. Έχει επανακάμψει τρόπον την ΝΑΤΟ Ισραήλ, έχουν ξεκινήσει από εκεί πτήσεις?
1: Έχουν ξεκινήσει, αλλά πολύ αδρά.
0: Mm.
1: Δηλαδή βλέπουμε μία εβδομάδα και έρχονται 15 πτήσεις και βλέπουμε μία εβδομάδα και έρχονται 3-4 πτήσεις.
0: Ναι. Έκαναν αισθητή πάντως την παρουσία τους στην αγορά. Γιατί καταλαβαίνεις ποτέ, και όχι μόνο από την εκφορά του λόγου και τη γλώσσα, αλλά και από τον τρόπο που κινούνται καταναλωτικά.
1: Ναι.
0: Κύριε Χαλκεδάκη, αυτό αλλάζει και τα δικά σας δεδομένα, διότι ναι, εσείς ξεκινήσατε μια σεζόν με άλλα οικονομικά στοιχεία και τώρα βαδίζετε πάνω σε άλλα οικονομικά στοιχεία. Αυτό που έχει να κάνει και με την κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία σας και με τα προϊόντα που αγοράζετε. Άρα όχι απλά επιτακτική ανάγκη να γεμίσουν τα ξενοδοχεία, αλλά να γεμίσουν και σε καλές τιμές.
1: Σίγουρα, διότι όσο και να είναι, τα κόστη θα είναι πολύ περισσότερα από άλλες χρονιές. Εκτός του ότι η ενέργεια ξανανεύει και πάλι, τα κόστη τα οποία έχουν ανέβει από 5-15%. Και είναι ένα θέμα αυτό.
0: Είναι μια τρύπα που πρέπει να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση. Να κάνω και ένα σχόλιο για το χωροταξικό του τουρισμού.
1: Να
0: μου κάνετε ένα σχόλιο, διότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για την Κρήτη αλλά και για άλλα νησιά. Μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο καιρό το αναζητούσαν και εσείς το ζητούσατε.
1: Μα αυτό... όλοι το θέλουμε το χωροταξικό. Mm. Το θέλουμε σωστό. Το σωστό χωροταξικό το θέλουμε.
0: Ναι,
1: απλώς εμείς σαν σύνδεσμος ξενοδόχων Κρήτης είχαμε στείλει ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε πληρώσει μάλιστα αρκετά και το είχαμε στείλει στο Υπουργείο, το οποίο δεν του έδωσαν καμία σημασία. Και πιστεύω ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος, τουλάχιστον αυτά τα πράγματα τα συζητάμε, όχι αποφασίζουμε και διατάζουμε.
0: Μου λέτε δηλαδή ότι ο Σύλλογος της Ένωσης Ξενοδόχων είχε απευθυνθεί σε ειδικό μελετητικό γραφείο προκειμένου να συντάξει μια ειδική πρόταση, μια επαγγελματική πρόταση που αποτελούσε και τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις από την πλευρά της Κρήτης στο επίπεδο του διαλόγου και της επικοινωνίας που θέλετε να αναπτύξετε πριν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο γίνει νόμος, και αυτό δεν ελήφθη καθόλου υπόψη, αυτό μου λέτε?
1: Ναι, αυτό. Αυτό είδαμε, αυτό καταλάβαμε προχθές στην Αθήνα που ήμασταν. Όλοι. Γιατί είχαμε πάει πάρα πολύ ξενοδόχοι, είδαμε αυτό το θέμα. Δυστυχώς ούτε μας άφησαν περιθώρια. Μας είπαν ότι μέχρι στις 25 του μήνα θα δέχονται ερωτήσεις και επεξηγήσεις στο site του Υπουργείου και από εκεί και πέρα θα κλειδώσει και θα ψηφιστεί.
0: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι έτσι, η πρώτη γραμμή που αυτή την ώρα επηρεάζει την Κρήτη αμεσότερα και δεν σας βρίσκει σύμφωνος σε αυτό το ειδικό χωροταξικό?
1: Εντάξει, εγώ σε πολλά σημεία είμαι σύμφωνος με το χωροταξικό. Απλώς το θέμα είναι το εξής, ότι συνάδελφοι και γενικά άνθρωποι έχουν κάνει αρκετά έξοδα. Δηλαδή αγόρασαν οικόπεδα ακριβά. Γιατί τώρα είναι ακριβά τα οικόπεδα και έκαναν τις μελέτες, έκαναν όλα αυτά που έπρεπε, δεν έχουν πάρει τις άδειες και μια στιγμή τους κλειδώνεις. Δώσου ένα περιθώριο, 1-2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, βρίσκονται...
1: Γιατί τους κάνει άχρηστο το οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ άδικο.
0: Ναι. Το πράσινο τέλος, αυτό το οποίο πλέον θεσπίζεται, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, λέτε?
1: Είναι πράγματα πρέπει να γίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν, διότι μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, όπως είναι η Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν, δυστυχώς δεν είχαν γίνει. Ας τα πάρουμε τώρα σιγά σιγά.
0: Ας γίνουν.
1: Αλλά
0: τώρα.
1: Μην τα πάρουμε με τις ημερομηνίες έτσι κοφτές. Ας πούμε σε 25 μέρες τελειώνει, ή 10 μέρες που είναι.
0: Έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος, λέτε, ώστε να αναπτυχθεί ένας διάλογος και να επισημανθούν και από
1: τις... Και τουλάχιστον οι άνθρωποι που μπορούσαν να πάρουν ακόμα τις άδειες.
0: Ναι, έτσι ώστε να μην βρεθούν εξ απρόοπτου.
1: Ναι, γιατί όταν επενδύεις κάπου, έχεις κάνει και το σχέδιό σου. Και τους κόβει τα πόδια τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαλκεδάκη, θερμά ευχαριστώ. Κρατάω και τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις. Επόμενο ταξίδι μετά το καλοκαίρι ή θα κάνετε και κάτι μεσοκάρι?
1: Όχι, όχι, κάνω. Oh. Το επόμενο είναι Ιαπωνία, Κορέα, 15 έκτου.
0: 15 έκτου, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε ξαναπάει εκεί?
1: Ναι, έχω ξαναπάει.
0: Έχετε ξαναπάει. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Χαλκεδάκη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια. Γεια. Ο Νίκος ο Χαλκεδάκης θα μπορούσε να έχει παίξει σε διαφήμιση γνωστής αεροπορικής εταιρείας. Δηλαδή αυτός θα μπορούσε να είναι στο κάθισμα και να λέει έχω πάει. Και μετά να βρίσκεις που δεν έχει πάει από τις 190 τόσες χώρες να έχει ήδη ταξιδέψει σε 156. Είναι μια πολύ ωραία περσόνα που πέρα από την ιδιότητα την οποία φέρει και το θεσμικό του ρόλο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συζητάς μαζί του για την ταξιδιωτική του εμπειρία, αφού έχει βάλει στοίχημα ζωής να φτάσει σε όλες τις χώρες και να τις έχει όλες περπατήσει. Λοιπόν, 4-5% απώλεια στα ξενοδοχεία, όχι στις αφίξεις έως αυτή την ώρα, αργά οι κρατήσεις, αγωνία για τους δυνατούς μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, εκεί αυτή την ώρα οι απώλειες προς το παρόν καταγράφονται στο περίπου 10%, μας είπε ο κύριος Χαλκεδάκης, 50-60% αυτή την ώρα οι πληρώτες για Ιούλιο-Αύγουστο, αργά οι κρατήσεις από Γερμανία, καλύτερα από Βρετανία, αλλά δεν πάει η σεζόν να μείνει στη λογική του last minute, μας λέει ο πρόεδρος ενός ξενοδόχων. Πάμε σιγά σιγά για να κάνουμε και το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις έτσι όπως αυτές καταγράφονται από το πρωί, τόσο σε τοπικό επίπεδο, εθνικό αλλά και παγκόσμιο. Creta1.gr, έρχεται πάλι κύμα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη. Πάλι, τι να κάνω. Ο ένας λέει βροχές και καταιγίδες, ο άλλος λέει αφρικανική σκόνη. Έχω λίγο μπερδευτεί. Ευτυχώς βέβαια το δικό μου το παιδί αυτό το Σαββατοκύριακο έχει εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, οπότε δεν θα έχω αγωνία για το πώς θα κυλήσω το Σαββατοκύριακό μου στην παραλία. Αποφασίστηκε που θα περάσει το Σαββατοκύριακό μου. Εισέρχεται, λέει, η Ελλάδα σε μια έντονη φάση αστάθειας, καιρικής, το υπογραμμίζω, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα την εμφάνιση κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα ξεκινάει ήπιος, αλλά το απόγευμα θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα υποχωρούν. Αυτές αφορούν κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Θα υπάρχουν, λέει, καταιγιδοφόρα νέφη. Του αρέσουν αυτές οι λέξεις του Κλέαρχου. Καταιγιδοφόρα νέφη, που θα κάνουν την εμφάνισή τους ορεινά στα ορεινά του υπηρετικού κορμού και αργότερα σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου. Εκεί ενδέχεται να έχουμε καταιγίδες με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Αύριο Παρασκευή αναμένεται παρόμοια στάθεια. Σάββατο, 2 βαρομετρικά χαμηλά περνούν από την Ελλάδα. Το ένα από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής που φέρνουν αφρικανική σκόνη και θερμές αέριες μάζες. Αυτό μας επηρεάζει, μας αντώνει. Το άλλο πιο βόρεια, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες. Και επομένως η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες το Σάββατο. Νότια και ανατολικά, ημείς δηλαδή, αφρικανική σκόνη και τοπικές δασποβροχές. Πελοπόννησο κεντρικά, έντονη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες. Η Κρήτη θα δεχτεί έντονη επίδραση από την αφρικανική σκόνη με άνοδο της θερμοκρασίας. Την Κυριακή η σκόνη υποχωρεί σταδιακά, η αστάθεια περιορίζεται στα υπηρετικά. Εμείς, Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, παραμένουμε υπό την επίρρεια αφρικανικής σκόνης, που σταδιακά μετατοπίζεται προς την Κύπρο από Δευτέρα, που θα είμαστε όλοι στις δουλειές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το έχετε καταλάβει. Αναμένεται βελτίωση με μείωση της αφρικανικής σκόνης, περιορισμό της αστάθειας και καλύτερες ημέρες. Η Κρήτη θα βρίσκεται στο επίκεντρο του επεισοδίου αφρικανικής σκόνης, υπογραμμίζεται με συγκεντρώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο το φαινόμενο αναμένεται, λέει, να υποχωρήσει γρήγορα. Λοιπόν, αυτό το θα το δούμε και αύριο που θα είναι η τελευταία ημέρα. Ωραίο αυτό που έκανες, Μάνο Τσουρουνάκη, που εγώ μιλάω από τη μία και την άλλη είναι το μπράβο, πολύ έξυπνο. Όχι, εγώ ψηφίζω, μου αρέσει. Σου βάζω 10 για το τέλος. Και Αντώνης παίρνει 10. Και Αντώνης παίρνει 10. Γιατί έχω εδώ δύο αγόρια, πάντα τα προσέχω. Μην πάει ο ένας πιο πίσω από τον άλλο. Και έχουν και τα δικά τους. Είναι μεγάλα παιδάκια, πρέπει να τα έχω σε φροντίδα. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Live streaming είναι αυτά που λέω. Άμα θέλετε να τα βλέπετε κι εσείς, δείτε ζωντανά το μπλε κουμπάκι. Μπαίνετε και βλέπετε τι κάνουμε όσο μιλάμε στο στούντιο. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να μας ακούτε απλά ζωντανά και αυτό από το creta1.gr. Διαφορετικά 102,3. Εκεί μας βρίσκεται κάθε μέρα. Η κουβέντα ξεκινάει από τις 8 το πρωί. Η Ελένη Μακράκη περιμένει στο προηγούμενο στούντιο, εδώ είναι στον Προθάλαμο, για να έρθει να εκφωνήσει ένα ακόμα δελτίο ειδήσεων με επικαιροποιημένα όλα τα νεότερα στοιχεία που αφορούν στην ειδησιογραφία. Ο Γιάννης Αρροψαμανίκης δεν έχει φανεί ακόμα στον Προθάλαμο, αλλά έρχεται για να πάρει τη σκητάλη 10 με 11, 11-12 Μαρία Ορφανάκη, 1-2 Μάνος Ουριάς, κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2, αύριο 8, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί. Χαίρετε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή της Παντάνασσας, επιμένει στην αθωότητά του. Το να οδηγηθεί ένας άνθρωπος στη φυλακή σημαίνει ότι ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής βασισμένες στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Τιακάκης, δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε εμόφρητη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασσα. Πρωινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στο ΒΟΑΚ, στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα μετά την έξοδο της Παπαναστασίου μέχρι τις εξόδους προς Γιώφυρο και Παγνή λόγω έργων στη γέφυρα του Άι Γιάννη Χωστού. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, νέα επιχείρηση διάσωσης 31 ατόμων νότια της Γάβδου. Σοβαρό τροχείο με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο αναβάτης της μηχανής. Μάχη για τη ζωή της δίνει στο κάτι 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Με κατέρωθεν καταγγελίες, ξεχωριστά αποτελέσματα αλλά και μείωση στη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι φοιτητικές εκλογές. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση του Σι Τσίνπινγκ και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν σταθερότητα στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, είναι 5η 14 Μαΐου και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 11. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μάνος Σουρουνάκης. Μάνο, σήμερα το είπα σωστά, δεν σε είπα Αντώνη, οπότε τη λαμπάδα άκυρο για το Πάσχα. Μια πολύ όμορφη ανοιξιάτικη καλοκαιρινή ημέρα ξημέρωσε. Ωστόσο, οφείλω να σας πω, καθυστέρησα λίγο να μπω στο στούντιο. Η κίνηση ήταν για άλλη μια φορά αφόρητη. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι μετά τα απορρίμματα, τη διαχείριση των απορριμμάτων, το ζήτημα του κυκλοφοριακού και των χώρων βεβαίως στάθμευσης αναδεικνύονται ως κυρίαρχα ζητήματα καθημερινότητας σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, Αντώνη και Μάνο, αν θέλεις μία ώρα για να φτάσεις στη δουλειά σου, τότε θα μπορούσες, ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε να το πάμε κινητικότητα και να εργαζόμαστε όλοι σε άλλους νομούς ουσιαστικά. Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθη. Αθήνα γίναμε, μου λέει ο Αντώνης. Νομίζω ότι είναι κάπως χειρότερα, γιατί όλη αυτή το χρόνο που σπαταλάμε, το σπαταλάμε για να διαλύσουμε μόλις 7-8 χιλιόμετρα. Αντώνη, αυτό θα έπρεπε να το πεις στον αέρα που μου είπες τώρα, αλλά εγώ θα σε καρφώσω. Ότι μπορούμε, λέει, να περπατάμε, μου είπε ο Αντώνης, κάτι που θα βοηθήσει ουσιαστικά και στο να είμαστε και fit, πώς το λένε, slim, εν όψη του καλοκαιριού που πλησιάζει. Δεν ξέρω αν δεν βρεθεί λύση από τη Δημοτική Αρχή στο ζήτημα του κυκλοφοριακού και των χώρων στάθμευσης, όπως έχω ξαναπεί ουσιαστικά εδώ στο Κρέτα One 102,3, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει δομές ψυχικής υγείας για όλους τους δημότες. Τα ζητήματα λοιπόν, για να πάμε λίγο φίλες και φίλοι στο τι συμβαίνει σήμερα ουσιαστικά στο νησί μας, πολλά συνέδρια γίνονται και ημερίδες και εσπερίδες αυτή την περίοδο στην Κρήτη. Να σας πω ότι εχθές ξεκίνησε και το συνέδριο, το Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο. Και σε αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 2.700 νοσηλευτές από όλη τη χώρα. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται το συγκεκριμένο συνέδριο και σε μια περίοδο που το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις αναφορικά με τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο της Κρήτης, σε όλη τη χώρα. Είναι η επόμενη βόμβα που θα σκάσει ουσιαστικά στο ΕΣΥ και πραγματικά θα το διαταράξει στη θέμελα. Και ξέρετε, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ιατρική φροντίδα αν ταυτόχρονα δεν υπάρχει νοσηλευτική φροντίδα και υπηρεσία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα δημόσιο σύστημα υγείας αν δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Και εδώ τώρα θα πει κανείς, μα πώς να υπάρχουν νοσηλευτές όταν ο νεοεισερχόμενος στο δημόσιο τομέα, μετά από τις σπουδές που έχει κάνει, το πανεπιστήμιο που έχει τελειώσει, θα κληθεί ουσιαστικά να εργάζεται για 800 και 850 ευρώ χωρίς να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, χωρίς να έχει προσωπική ζωή, να μπορεί να δουλεύει, θα δουλεύει και αργίες και Κυριακές. Και επομένως ένα ουσιαστικά αποτελεί αντικίνητρο για οποιονδήποτε νέο νοσηλευτή επιθυμεί να μπει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλλον δεν επιθυμεί να μπει στο δημόσιο σύστημα υγείας, επιθυμεί να μπει ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα, είτε στη φροντίδα, την ιδιωτική φροντίδα, που είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα που από ό,τι μας είπαν οι ίδιοι νοσηλευτές εχθές, που το κάλυψε η συνάδελφος η Μαρία Χαραλαμπάκη μαζί με τον Άκη τον Αποστολό Γεωργάκη, από ό,τι είπαν οι ίδιοι, η ιδιωτική πρωτοβουλία ακόμα και μέσα στα δημόσια νοσοκομεία αποτελεί ένα κυρίαρχο ζήτημα για τους νοσηλευτές ουσιαστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Να πω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια εσπερίδα με την υπογραφή και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Μια εσπερίδα που ουσιαστικά θα εστιάσει στις δημογραφικές προκλήσεις και στην υγιή γύρανση, στην αξιοπρεπή γύρανση. Μια πραγματικά εσπερίδα που σας παροτρύνω όλους να συμμετέχετε σε αυτή. Είναι οι ομιλητές εξαιρετικοί, θα μας τα πει όμως καλύτερα ο πυρηνικός ιατρός, περιφερειακός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος τεχνολογίας και καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, για να μας πει ακριβώς τι θα συμβεί σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, μου επιτρέπεις τον ενικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην εκπομπή σου και στη συχνότητα του Creta One. Καλημέρα και στους εκλεκτούς ακροατές και ακροάτριες του Creta One. Να προσθέσω ότι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες και συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση είσαι και εσύ ως συντονιστής αυτής της εκδήλωσης, και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που συντονίζεις μια τόσο υψηλού επίπεδου εσπερίδα που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης με κεντρικό προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ενεργό γύρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ο κύριος Φελάς είναι ένας σημαντικός ακαδημαϊκός, καθηγητής κοινωνιολογίας με σπουδές σε μαθηματικά, σε κοινωνιολογία, με μια διεθνή εμβέλεια, και θα θίξει ένα πολύ σημαντικό θέμα, Γιάννη, την υγιή γύρανση και τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα μας και η Ευρώπη συνολικότερα. Έχουμε μειωμένες γεννήσεις, γυρασμένο πληθυσμό, γεγονός το οποίο δημιουργεί κοινωνικές προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά άμεσα να αντιμετωπίσουμε και να αναπτύξουμε στρατηγικές διαχείρισής τους.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Τι είναι λοιπόν η υγιής γύρανση? Η υγιής γύρανση, συνοπτικά και με απλά λόγια, στοχεύει στο όχι μόνο να ζουν οι άνθρωποι περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά κυρίως περισσότερα χρόνια με ποιότητα ζωής, αυτονομία του ανθρώπου και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Και στην κατεύθυνση αυτή, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει σαρώσει και θα σαρώσει ραγδαία, ήδη το κάνει, πολλά επίπεδα εργασίας, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο, βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων, στην εξατομικευμένη παρακολούθηση της υγείας, τη βελτίωση της καθημερινής φροντίδας των ηλικιωμένων. Αυτά τα θέματα θα έχουμε την χαρά και την ευκαιρία, αν μου επιτρέπεις, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε, να αναπτύσσονται από έναν ειδικό διεθνώς στο πεδίο, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φελά. Θα είναι επίσης μεγάλη χαρά και ευκαιρία ο σχολιασμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τον ομότιμο καθηγητή Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Λιονί.
0: Μάλιστα.
1: Και να προσθέσω ότι στην εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, καθώς και ο αντιπρόεδρος του ΙΤΕ και διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, ο καθηγητής κύριος Πάνος Τσακαλίδης, καθώς και ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Κοινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθηγητής κύριος Δημήτρης Πυροξουσάκης. Καλούμε λοιπόν το κοινό του Ηρακλείου απόψε στις 7 στο επιμελητήριο σε μια ομιλία και μια εκδήλωση που θα τους αποζημιώσει για το χρόνο τον οποίο θα διαθέσουν.
0: Γιώργο, να σου πω καταρχάς ότι μπροστά σε όλο αυτό το πάνελ με τους εξαίρετους επιστήμονες που περιέγραψες μόλις, ο ρόλος του συντονιστή είναι μηδενικός ουσιαστικά. Θέλω βέβαια να προλογίσω και να δώσω έτσι ένα teaser ουσιαστικά, ότι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο Creta One 102,3 τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, ο οποίος θα μας μιλήσει ουσιαστικά, θα μας δώσει έτσι λίγο μια γεύση από το τι αναμένεται να μας πει το απόγευμα στο επιμελητήριο. Θέλω να πω πραγματικά ότι είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση, Γιώργο, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην περιφέρεια Κρήτης και σε σένα προσωπικά που έχεις αναλάβει την διοργάνωσή της, γιατί πραγματικά αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο είναι κυρίαρχο και θα είναι κυρίαρχο για τα επόμενα χρόνια, το οποίο έχει να κάνει, πέρα από τις κοινωνικές συνέπειες που πολύ σωστά περιέγραψες, και με πολύ μεγάλες προκλήσεις και οικονομικές τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι μία βόμβα στο κοινωνικό μοντέλο της χώρας και της Ευρώπης συνολικότερα, το δημογραφικό και η γύρανση, και νομίζω ότι απαιτείται μία προσαρμογή και ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογή στα νέα αυτά δεδομένα. Mm-hmm. Αλλάζει το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να δούμε και με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών ποιες είναι οι βέλτιστες στρατηγικές να προσαρμοστεί το κοινωνικό μοντέλο στα νέα αυτά δεδομένα, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Ουδής μπορεί να ανακόψει την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας. Όμως μπορεί να αναπτύξει στρατηγικές, να προσαρμόσει το κοινωνικό μοντέλο στα νέα αυτά δεδομένα.

0: αλληλεγγύη των γενεών, που δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε μόνο με οικονομικούς όρους υπό την έννοια του αριθμού των ενεργών εργασιακά πληθυσμιακών ομάδων οι οποίοι θα υποστηρίζουν τις συντάξεις των παλαιότερων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η αλληλεγγύη των γενεών είναι πολύ περισσότερο από, από αυτό. Οι νέοι, οι νεότερες γενιές ασφαλώς μπορούν να προσφέρουν ψηφιακές δεξιότητες, υποστήριξη, μια νέα οπτική, όμως οι μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν να μεταδώσουν εμπειρία, αξίες και κοινωνική μνήμη. Η σύνδεση λοιπόν των γενεών είναι μια προϋπόθεση για να επιτύχουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με συνοχή, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως παράγοντας απομόνωσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μέλλον της υγιούς γύρανσης δεν είναι απλά τεχνολογικό. Είναι βαθιά ανθρώπινο και συλλογικό και απαιτείται μια οργανωμένη στρατηγική για την προσαρμογή στο νέο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο ήδη διαμορφώνεται. Δεν συζητάμε για κάτι θεωρητικό που θα έρθει στο μέλλον. Ήδη συμβαίνει και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Και θα έχουμε τη χαρά ο κύριος Θελάς να μας παρουσιάσει επιτεύγματα που έχουν επιτύχει στην Κύπρο, που δεν μπορεί κανείς εδώ να πει ότι μιλάμε για έναν άλλο λαό της Βόρειας Ευρώπης με άλλο ψυχισμό. Η Κύπρος είναι ελληνισμός. Άρα μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα στρατηγικών που εκεί έχουν επιτύχει, να δούμε το παράδειγμα και να αναπτύξουμε αντίστοιχες πολιτικές στη χώρα μας. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω και δημόσια, αξιοποιώντας το βήμα που μου δίνεις, αγαπητέ Γιάννη, θέλω να σταθώ στην ευαισθησία και του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη, στην ανάπτυξη τέτοιου είδους θεμάτων και στην κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα στο οποίο εντάσσεται και η αποψινή Εσπερίδα.
1: Μάλιστα. Είναι όντως πολύ σημαντική και ίσως τις συνέπειες από αυτή τη νέα πρόκληση που ήδη βιώνουμε να μην τις έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό, αγαπητέ μου Γιώργο. Και το λέω αυτό διότι ένας πληθυσμός που γερνάει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ουσιαστικά αποτελεί ένα νέο κοινωνικό μοντέλο που διαμορφώνεται και θα επηρεάσει ουσιαστικά και την κοινωνική και την οικονομική ζωή και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο, και βεβαίως να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να συμμετέχουν στο επιμελητήριο στις 7 το απόγευμα σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για το βήμα και για την πρόσκληση. Με χαρά, η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Στο τέλος της εκδήλωσης, η οποία, όπως είπα, δεν θα είναι κουραστική με πολλές ομιλίες, μία κεντρική ομιλία από τον προσκεκλημένο κεντρικό ομιλητή, σχολιασμός από τον καθηγητή, τον κύριο Λιονί, και ακολούθως συζήτηση και ερωτοαπαντήσεις με το κοινό. Και πιστεύω ότι, ξαναλέω, όσοι ξέρω ότι όλοι έχουμε τις υποχρεώσεις μας, το πρόγραμμά μας, τις δουλειές μας, αλλά ο χρόνος που θα επενδύσουν για να ακούσουν τον συγκεκριμένο ομιλητή που φέρνουμε στην Κρήτη θα αποζημιώσει όσες και όσους επιλέξουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση.
1: Και μία γεύση θα την έχουν οι ακροατές μας σε λίγα λεπτά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Ξεχωριστή εκδήλωση, πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσουμε, γιατί διαμορφώνεται ένα νέο κοινωνικό στάτους το οποίο δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε λίγα λεπτά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ότι αύριο, Αντώνη, αύριο δεν είναι Παρασκευή, ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο Παρασκευή και θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Το απόγευμα θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Κυβερνώντος Κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται ουσιαστικά να, επιτρέψτε μου τον όρο, να δώσει την εκκίνηση για την προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα με το αν οι εκλογές πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όπως υπάρχουν πληροφορίες που το αναφέρουν αυτό, είτε πραγματοποιηθούν κανονικά τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Θα δώσει σίγουρα, θα διατυπώσει το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης

0: όποτε αυτή και αν πραγματοποιηθεί, και βεβαίως θα καλέσει όλα τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχε πει και χαρακτηριστικά και στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να ιδρώσουν τη φανέλα προκειμένου να πετύχουν τι, όπως μας είπε και εχθές και εδώ στο Βήμα του Κρέτα One 102,3 το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, να πετύχουν την αυτοδυναμία, γιατί εκτιμούν ότι το διακύβευμα των εκλογών θα είναι η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα ή το χάος από την άλλη πλευρά. Και αυτό το επιχειρηματολογούν όλα τα στελέχη, τα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, με δεδομένου ότι υπάρχει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση με πολλά ετερόκλητα κομμάτια τα οποία διαφωνούν κάθετα μεταξύ τους και δεν πρόκειται να συνεργαστούν. Επομένως, ή θα πετύχουμε, αυτό θα είναι δηλαδή το μήνυμα και το διακύβευμα που θα θέσει και ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική, οικονομική σταθερότητα ή χάος χαρακτηριστικά. Ή θα δούμε, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο κύριος Λοβέρδος εχθές εδώ στην συγκεκριμένη εκπομπή. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τις διαδικασίες του συνεδρίου, θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις που θα μπορείτε να διαβάζετε μέσα από το creta1.gr. Αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και να σας πω βέβαια ότι σε αυτό το σημείο έχει επίσης ενδιαφέρον και το τι διαμορφώνεται πολιτικά αναφορικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το κόμμα βεβαίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Κατά πόσο δηλαδή τα νέα κόμματα που θα ιδρυθούν του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας και της Μαρίας Καριστιανού, πώς μπορεί να φέρουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αν η μάχη, για παράδειγμα, για τη δεύτερη θέση, όπως πολλοί αναλυτές εκτιμούν, είναι ανοιχτή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως έχει σημασία να δούμε και αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα ΣΥΡΙΖΑ ή θα ενσωματωθεί στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οφείλω να πω, το πολιτικό σκηνικό. Σίγουρα και η κάθοδος της Μαρίας Καριστιανού και η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα επηρεάζει όλα τα κόμματα που είναι κυρίως προσωποπαγή, θα έλεγα, όπως την Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου, την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και ενδεχομένως να δούμε τα ποσοστά τους να συρρυκνώνονται σε ποσοστό που μπορεί να ξεπεράσει και το 50%. Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Creta One 102,3.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Κρήτη. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε με αφορμή την σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης για τη δημογραφική πρόκληση και την ενεργό γύρανση, να συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο Κρέτα One 102,3 ότι αποτελεί το νούμερο ένα ζήτημα για τη χώρα μας και ενδεχομένως και για πολλά άλλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γύρανση του πληθυσμού επηρεάζει βεβαίως και την κοινωνική συνοχή και την αγορά εργασίας, απειλεί τα ασφαλιστικά συστήματα όπως πολλές φορές έχουμε συζητήσει και βεβαίως αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη συμμετοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, ουσιαστικά στήριξη των ανθρώπων της μεγαλύτερης ηλικίας. Με αφορμή λοιπόν την σημερινή εκδήλωση έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα προσθέσω, να φιλοξενούμε σήμερα στο Κρέτα One 102,3 το βασικό ομιλητή στην εκδήλωση, τον κύριο Κωνσταντίνο Φελά, καθηγητή κοινωνιολογίας της υγείας και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, με τον οποίο και θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις αλλά ενδεχομένως και για τις δυνατότητες που δημιουργεί αυτή η νέα κοινωνική πραγματικότητα. Κύριε Φελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ραψομανίκη, σε εσάς και στους υπέροχους ακροατές του 102,3 FM του Κρέτα One.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς χαίρομαι ιδιαίτερα που συνομιλούμε σήμερα εδώ μαζί, καθώς έχουμε και εμείς τη χαρά να συμμετέχουμε στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη, αναφορικά με την εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Ακούμε, κύριε Φελά, τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά τον όρο δημογραφική πρόκληση και θέλω να ρωτήσω, ξεκινώντας έτσι σιγά σιγά τη συζήτησή μας, πόσο τελικά σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα τόσο για την Ελλάδα αλλά βεβαίως και για την Κύπρο.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για να δώσουμε το στατιστικό πλαίσιο της συζήτησής μας, ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά. 2 δισεκατομμύρια θα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών το 2050 και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα αποτελούν αυτά τα άτομα το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή περίπου 1 στους 5 περισσότερο το 2050 θα είναι άνω των 60 ετών. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική γύρανση με διάφορες προσκλήσεις και προκλήσεις προς την κοινωνική, οικονομική, ψυχολογική αντιμετώπιση αυτής της δημογραφικής γυράνσης. Στην καρδιά όλων αυτών των προκλήσεων πιστεύω ότι είναι το καθήκον της πολιτείας να αναλάβει πολιτικές και δράσεις που θα επιτρέπουν στα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμένουν δραστήριοι και να συνεχίσουν να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, αγαπητέ Γιάννη, τα τελευταία 50 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί 8 χρόνια. Ενώ οι δημογραφικές προβλέψεις κάνουν λόγο για μια περαιτέρω αύξηση 5 ετών μέχρι το 2050. Και σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά γεννητικότητας που επικρατούν από το 1970, αναμένεται ότι αυτό το φαινόμενο της δημογραφικής γύρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγιώνεται ακόμη περισσότερο στις επόμενες δεκαετίες. Και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Κύπρος και η Ελλάδα σχετικά με την δημογραφική γύρανση του πληθυσμού.
0: Μάλιστα. Ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Φελά, οφείλω να το πω έτσι γιατί ήταν η πρώτη σκέψη που έκανα. Το πώς μπορεί η πολιτεία να αντιμετωπίσει την γύρανση του πληθυσμού κρατώντας δραστήρια ουσιαστικά την κοινότητα και τον πληθυσμό της. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης που συνεχώς ακούμε. Υπάρχουν άλλες πολιτικές οι οποίες μπορούν ουσιαστικά να κρατήσουν ενεργό τον γυρασμένο, όπως μας είπατε, πληθυσμό μέχρι το 2050 και παράλληλα να είναι και υγιής, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια, αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, δηλαδή το να γερνάμε και να είμαστε υγιείς.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πιστεύω ότι η γύρανση του πληθυσμού αποτελεί ένα, όπως έχουμε πει, από τα σοβαρότερα κοινωνικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον 21ο αιώνα και μας φέρνει αντιμετώπους με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων και προβληματισμών γύρω από την τρίτη ηλικία. Και όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, ένα από αυτά είναι η κοινωνική ασφάλιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεύτερον, είναι η διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των πολιτών κάθε ηλικίας και της αυτονομίας του ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ένα άλλο είναι η δημιουργική απασχόληση των πολιτών τόσο προς ίδιο όφελος, όσο και προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η αλληλεγγύη και επικοινωνία μεταξύ των γενεών. Οπότε όλα αυτά έρχονται να μας δώσουν ένα έναυσμα ώστε το κράτος και η πολιτεία να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες που έχουν να κάνουν πρώτα με την παροχή φροντίδας και περίθαψης προς τα ηλικιωμένα άτομα. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και εναπόκειται στους τους ανεπίσημους φροντιστές που συνήθως είναι η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, τα εγγόνια, ο γιος και η κόρη. Αλλά σε μια εποχή που η μισθή δεν είναι ψηλή, και μιλώ για την Κύπρο, τα ενίκια είναι ψηλά, καλούμε την οικογένεια να αναλάβει τη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς. Και φαντάζεστε πόσο μεγάλο φορτίο έχει να επομιστεί η οικογένεια γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός στην υλοποίηση των στόχων που απορρέουν από μια εθνική στρατηγική που έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της προσβασιμότητας και αμεσότητας που αποτελεί ιδανικό εργαλείο εφαρμογής της κρατικής βούλησης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους πολίτες μας της τρίτης ηλικίας και την ευημερία τους. Οπότε πιστεύω κράτος, οικογένεια και εθελοντικές οργανώσεις μπορούν μαζί συγχωνισμένα και με στοχευμένη ευελιξία να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους στόχους της ολοκληρωμένης και ολιστικής φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων.
0: Μάλιστα. Κύριε Φελά, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και οφείλω να σας το ρωτήσω, γιατί λίγο πολύ όλοι στο κοινωνικό μας και οικογενειακό μας περιβάλλον έχουμε βιώσει το πώς είναι ουσιαστικά η φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων, ειδικά υπερηλίκων, και είναι μια διαδικασία που, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες σε μια οικογένεια που καλείται να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Ενώ την ίδια στιγμή η αλήθεια είναι ότι οι δομές που υπάρχουν, οφείλω να πω και για την Κρήτη, μιας και αναφέρατε το παράδειγμα της Κύπρου, είναι απειροελάχιστες, ιδιωτικές κατά κύριο λόγο, και με τα ποσά που απαιτούνται για αυτό, για τη φροντίδα, είναι πολύ μεγαλύτερα από το, θα έλεγα σχεδόν διπλάσια από το μέσο μισθό. Επομένως, θέλω καταρχάς να ρωτήσω κατά πόσο μπορεί, όπως είπατε, η τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει ενδεχομένως δικές της δομές ή να πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα δεύτερο ερώτημα που μου ήρθε ουσιαστικά ασυναίσθητα, όπως σας άκουσα, είναι το εξής. Η επιστημονική κοινότητα, από ό,τι διαβάζω και εγώ δηλαδή από έρευνες, εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα, αναφέρει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι η μάστιγα για την τρίτη ηλικία η νόσος Αλτσχάιμερ και η άνοια ουσιαστικά. Και θέλω να ρωτήσω, σε συνδυασμό δηλαδή με αυτή την μάστιγα που φαίνεται ότι μπορεί να έρθει να πλήξει την τρίτη ηλικία, τι περαιτέρω συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και επιστημονικά και ιατρικά και κοινωνικά και οικονομικά βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πιστεύω ότι στην καρδιά όλων αυτών που συζητούμε, υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο που ονομάζεται ηλικιακός ρατσισμός. Mm-hmm. Και ο ηλικιακός ρατσισμός μπορεί να είναι και δομικός, συστημικός, μπορεί να είναι και σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Και ο ηλικιακός ρατσισμός έχει επιδράσεις και στην υγεία των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας. Σύμφωνα με διάφορες επιστημονικές έρευνες, ο ηλικιακός ρατσισμός συνδέεται με καρδιακιακά επεισόδια, με τη σωματική λειτουργία, με την νόσο Αλσχάιμερ, με ψυχικά νοσήματα και σίγουρα και με την κατάθλιψη. Και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα της και συμπτώσεις στην υγεία. Οπότε, για να απαντήσω στο ερώτημα, σας, ο ηλικιακός ρατσισμός έχει τεράστια επίδραση και επιρροή πάνω στη σωματική υγεία και τις γνωσιακές δεξιότητες και ευεξία των ηλικιωμένων, και πόσο μάλλον με την πολύ σοβαρό νόσο Αλσχάιμερ που επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων εδώ στην Κύπρο. Σταίνοντας τη συζήτηση, και αύριο θα αναπτύξουμε και θα αγγίξουμε τα θέματα του ηλικιακού ρατσισμού, η κοινωνική πτυχή του ηλικιακού ρατσισμού έχει να κάνει με κάτι το πολύ, με ένα παράδοξο φαινόμενο. Ζούμε σε μια εποχή, αγαπητέ μου κύριε Ραψομανίκη, όπου να ηλικιωθεί κάποιος θεωρείται αποτυχία. Υπάρχει μια εξειδανίκευση της νιώτης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, τα περιοδικά, οι ιστοσελίδες μας βομβαρδίζουν συνεχώς με αυτή την υπέροχη ιδέα να παραμείνουμε αιώνια νέοι. Και ποτέ δεν συζητούμε ανθρώπινα και με ταπεινότητα την ομορφιά της τρίτης ηλικίας και να γερνάει κάποιος με αξιοπρέπεια. Και όταν γίνουμε 70 και 80 χρονών, περιμένουμε από τους άλλους να μας δείξουν σεβασμό και κατανόηση σχετικά με την ηλικία μας, είναι σχήμα οξύμορο, διότι όταν εμείς για 60 και 70 χρόνια παλεύαμε να παραμείνουμε αιώνια νέοι, ερχόμαστε σε κάποια φάση της ζωής μας και ζητούμε από τους συμπολίτες μας σεβασμό στην ηλικία μας. Οπότε πρέπει να επαναφέρουμε και να επαναπροσδιορίσουμε αυτό που ονομάζουμε τρίτη ηλικία, πώς να γερνάει κάποιος με αξιοπρέπεια. Και δεν είναι μια κατηγορία η οποία είναι και που είναι τώρα στιγματισμένη. Είναι μια κατηγορία μιας ηλικίας. Στα αγγλικά τώρα υπάρχει το elderhood, όπως έχουμε childhood, adulthood, όπως είναι η εφηβεία. Είναι άτομα που μεγαλώνουν με αξιοπρέπεια. Είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και έχει σταματήσει τώρα στο εξωτερικό να ονομάζουν τα άτομα αυτά, τα πρόσωπα ηλικιωμένα και τρίτης ηλικίας. Είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε, ερχόμενος να απαντήσω το αρχικό ερώτημα, ναι, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έχουμε πει, με την άμεση προσβατικότητα που έχουν, να μας δίνει με το κράτος και την πολιτεία να συνεργαστούν, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Η σύμπραξη αυτού του κράτους, οικογένειας και εθελοντικών οργανώσεων μπορούν μαζί, συγχρονισμένα πιστεύω, και με στοχευμένη ευελιξία να παρέχουν φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων.
0: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, το θέσατε πάρα πάρα πολύ όμορφα, οφείλω να πω, το ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού και το πώς ολόκληρο το life system, θα έλεγα, επενδύει στη νεότητα, ξεχνώντας ότι είναι μια υγείρανση, μια νομοτελειακή διαδικασία για το ανθρώπινο είδος.
1: Και φτάσαμε όπου η πλειονότητα ανάμεσά μας νιώθουμε άβολα με αυτή την ηλικιωμένη ταυτότητά μας και προσποιούμαστε για κάτι που δεν είμαστε και προσπαθούμε να χτίσουμε μία ταυτότητα η οποία δεν συνάδει με τα χρόνια μας. Γι' αυτό ξοδεύουμε τόσα λεφτά και ξοδεύουμε τόσα ενέργεια και χρόνο ώστε να παραμείνουμε αιώνια νέοι. Και άμα να ακούσουμε και τις κουβέντες μας, η σημειολογία των φράσεων που χρησιμοποιούμε γέρασε αυτός. Για την Κύπρο μιλώ. Γιατί μένεις συνεχώς σπίτι, έχεις γεράσει, λέμε.
0: Σωστό,
1: μα πώς συμπεριφέρεσαι έτσι, έγινες γέρος. Μα πώς άφησες τον εαυτό σου. Συνεχώς οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, η σημειολογία των λέξεων και των φράσεων υπονοούν μία αρνητική αντιμετώπιση της τρίτης ηλικίας, ενώ πρέπει να τη γιορτάσουμε την τρίτη ηλικία. Υπάρχει τόση σοφία και υπάρχει τόση ικανότητα. Πρέπει να μοιραστώ μαζί σας ότι στην Κύπρο είμαι και ο πρόεδρος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, που είναι η αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Ελλάδος. Και τώρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες έχω δώσει οδηγίες ώστε να καταρτιστούν και να τα περάσω από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 προγράμματα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων που έχουν περάσει στη σύνταξη. Οπότε για πρώτη φορά στα κυπριακά δρόμενα από την 1η του Σεπτέμβρη θα έχουμε 3 προγράμματα που εστιάζονται, επικεντρώνονται στις ικανότητες, τη σοφία και την εμπειρία των ηλικιωμένων ατόμων. Πώς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε σε θέματα όπως μπορούν να εργαστούν σε ξενοδοχεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μπορούν να εργαστούν σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς ως consultants, ως σύμβουλοι. Και για λίγες ώρες κάθε εβδομάδα να προσφέρουν τις εμπειρίες τους σε νεότερους συναδέλφους. Οπότε παντρεύουμε τις δύο γενιές και τη νέα γενιά και τη γενιά που έχει περάσει στη σύνταξη. Και δημιουργούμε ένα πλαίσιο υγιούς γύρανσης ώστε και οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο μεγάλους και οι πιο μεγάλοι να μαθαίνουν σε θέματα τεχνολογίας, σε θέματα τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία τόσα χρόνια να είναι εξοικειωμένοι. Οπότε ναι, είμαι περήφανος γι' αυτό, διότι είναι ένας τρόπος για να συνδέσουμε τις δύο γενιές και να αξιοποιήσουμε τα άτομα που έχουν περάσει σε σύνταξη.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά μιλάμε για μια αλληλεπίδραση που μειώνει ή προσπαθεί να εξαλείψει το χάσμα μεταξύ των γενεών, κύριε Φελά.
1: Το γενναίο και η παιδεία επίσης. Έχω καταθέσει και στην Υπουργό Παιδείας εισηγήσεις. Η παιδεία έχει τεράστιο και θα το μιλήσουμε αύριο για το ρόλο, για το σημαντικό, τον πολύ σπουδαίο ρόλο που έχει η εκπαίδευση και η παιδεία στην προώθηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων και στην εξάλληψη ή στην ελαχιστοποίηση αυτού του χάσματος μεταξύ των γενναιών. Γι' αυτό θα το μιλήσουμε αύριο περαιτέρω και θα μοιραστώ μαζί με τους υπέροχους κριτικούς που θα έρθουν μια πανκύπρια έρευνα που έγινε στην Κύπρο πριν πέρσι, προς το τέλος του χρόνου, πανκύπρια έρευνα σχετικά με τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να δημιουργήσουμε μια όμορφη συζήτηση και να παρουσιάσουμε κάποια δεδομένα αύριο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ομιλίας μου.
0: Μάλιστα. Κύριε Φελά, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Πραγματικά ανυπομονούμε και παροτρύνουμε βεβαίως και τους ακροατές μας να συμμετέχουν σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο για να ακούσουν από κοντά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που...
1: Συμφωνώ απόλυτα και η εκδήλωση, η απόψινή και η παρουσίαση των συμπολιτών μας από το Ηράκλειο, η ομιλία μου έρχεται να μας υπενθυμίσει πως κοινωνία και πολιτεία οφείλουμε να αποδίδουμε τιμή, σεβασμό και φροντίδα προς αυτή την ομάδα των συνανθρώπων μας και χρειαζόμαστε ένα δίκαιο, ανθρώπινο κράτος, πιστεύω, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει για την υγεία, την αξιοπρέπη και ποιοτική διαβίωση των ηλικιωμένων του. Και να κλείσουμε μια θετική νότα, ίσως κύριε Ραψομανίκη, αξιοθούμε και εμείς κάποτε να επωφεληθούμε από τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν για όσους η ζωή έχει σεβαστεί και έχει κοσμήσει με πυνεγιές ρητίδας.
0: Αν είμαστε τυχεροί να γεράσουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Με αξιοπρέπεια, το πιο σημαντικό, με αξιοπρέπεια.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ για το συντονισμό απόψε που θα κάνετε της όλης εκδήλωσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Κρήτης, στον φίλτατο τον γιατρό Χρήστο Λιονί και τον εξαίρετο Γιώργο Παπαδάκη για την πρωτοβουλία που είχα για να επισκεφθώ και να απόψε να κάνω την ομιλία μου.
0: Πολύ όμορφα. Θα τα πούμε λοιπόν το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο.
0: Και σε εσάς.

η τεχνολογία εξελίσσεται, ο πληθυσμός σε Ελλάδα και Ευρώπη γερνάει συνεχώς και το ζητούμενο τελικά είναι αν αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής σημαντικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης, να μπορούν οι άνθρωποι να γερνούν με αξιοπρέπεια, όπως πολύ ορθά είπε ο καθηγητής κοινωνιολογίας της υγείας, κύριος Κωνσταντίνος Φελάς. Επομένως, φίλες και φίλοι, περισσότερα μπορείτε να ακούσετε και να παρακολουθήσετε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος και την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαρία Αρφανάκη και Μάνος Σουριάς εδώ στο μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3. Καλή σας ημέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή της Παντάνασας. Επιμένει στην αθωότητά του. Η εικόνα μιας γυναίκας που βρίσκεται αιμόφυρτη σε χαντάκι μπροστά στα μάτια των παιδιών της πρέπει να συνταράξει όλη την κοινωνία, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης μητέρας Νίκος Θιακάκης, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Απόλυα 4 με 5% για τον Μάιο καταγράφουν οι ξενοδόχοι στην Κρήτη, στο 10% η μείωση των κρατήσεων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος ξενοδόχων Κρήτης Νίκος Χαλκιαδάκης. Πρωινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα μετά την έξοδο της Παπαναστασίου μέχρι και τις εξόδους προς Γιώφυρο και Παγνή λόγω έργων στη γέφυρα του Άη Γιάννη Χωστού. Νέα επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών νότια της Γάβδου μεταφέρθηκαν στην Αγιά Χανίων. Σοβαρό τροχείο με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο στο νοσοκομείο αναβάτης της μοτοσικλέτας. Αγωνία για την 17χρονη που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Creta One 102,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη σήμερα, αγαπημένη ημέρα. Αγαπημένη ημέρα γιατί εγώ τη λέω προπαρασκευή. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας, με τα καλά της, με τα κακά της. Πάντως και σήμερα είναι πλούσια επικαιρότητα και εδώ είμαστε για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε. Κρατάω ένα 102,3 ακούτε. Στα αυτιά σας η Μαρία Ορφανάκη. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Αντώνης Τσαπίνης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης και σήμερα επιμελείτε την εικόνα μας και βλέπετε τι γίνεται στο στούντιο. Το μπλε κουμπί στο kretaone.gr και το κόκκινο για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο που δεν είναι άλλος από τα ραδιοφωνάκια. Υπομονή εσείς που είστε στο δρόμο, από το πρωί ξέρω ότι έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Εκεί στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω των έργων στη γέφυρα στο ύψος του Άι Γιάννη. Στο kretaone.gr έχουν δημοσιευθεί και φωτογραφίες, είναι μετά την έξοδο της Παπαναστασίου, στις εξόδους προς Γιώφυρο και Παγνή. Αυτά τα έργα που γίνονται στον Άι Γιάννη το Χωστό έχουν δημιουργήσει προβλήματα και έχει περιοριστεί κυκλοφορία σε ένα μόνο ρεύμα. Υπομονή, υπομονή, να είστε προσεκτικοί και να μας ακούτε για να ενημερώνεστε και να περνάτε καλά. Και σήμερα περιμένουμε μηνύματα. Απευθείας τα βλέπουμε. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να τα στέλνετε. Εμείς τα διαβάζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποια μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά μην νομίζετε και αυτά που δεν λέμε τα διαβάζουμε και τα κρατάμε. 14 του Μάη, σχεδόν στα μέσα του μήνα, σιγά σιγά τον τρώμε και αυτό το μήνα, με τον καιρό όμως να μας κάνει κόλπα. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω ότι έρχεται, λέει, αφρικανική σκόνη, έρχονται λασποβροχές εδώ στην Κρήτη, διαβάζω στην υπόλοιπη χώρα για νεφώσεις και βροχές. Εντάξει, 14 Μάη, 15, 16, 17, δεν ξέρω πότε θα καλοκαιριάσει. Πήραμε έτσι μια γεύση από καλύτερες θερμοκρασίες, φορέσαμε τα καλοκαιρινά, μάλλον θα ξαναβγάλουμε μπουφανάκι, δεν ξέρω, κάπως έτσι πάντως είναι τα τερτύπια του καιρού. Τώρα, μπορεί να μυρίζει καλοκαίρι και να το περιμένουμε πώς και πώς. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχε ανέβει η θερμοκρασία, είδαμε σε κάποιες παραλίες να έχει πάει ο κόσμος και καλά έκανε να χαλαρώσει. Άλλοι έκαναν μπάνιο, άλλοι απολάμβαναν την υλοθεραπεία. Ωστόσο, παραμένουν τα προβλήματα σε κάποιες παραλίες. Αναφέρομαι εδώ στον Όμουρο Δήμο, στο Δήμο Μαλαβιζίου, γιατί δεν έχουμε ξαπλώστρες, γιατί δεν έχουμε ομπρέλες. Μία εικόνα που δεν την έχουμε συνηθίσει σε παραλίες όπως είναι η Παντάνασα, όπως είναι η Γαριά, όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αν πάτε θα δείτε γυμνές τις παραλίες, χωρίς ομπρέλες, χωρίς ξαπλώστρες, χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά με τον Δήμαρχο Μαλεβεζίου. Γνωρίζω ότι δεν είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Ωστόσο, όλο αυτό που έχει αλλάξει με το θεσμικό πλαίσιο έχει δημιουργήσει προβλήματα και έχει αλλάξει πλήρως τη διαδικασία της παραχώρησης. Θα μας πει ο Δήμαρχος αν έχει εικόνα για το πότε, ας το πούμε, θα αποκατασταθούν τα πράγματα. Δηλαδή, θα δούμε σε αυτές τις παραλίες την εικόνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, με την έναρξη της τουριστικής σεζόν να είναι όλα έτοιμα. Για φανταστείτε τώρα τους τουρίστες, τους ανθρώπους που, και ντόπιους έτσι, που αγαπούν τα μέρη αυτά, που κλείνουν κάθε χρόνο να έρθουν διακοπές εκεί, βλέπουν μια άλλη εικόνα. Και άντε τώρα να τους εξηγήσεις τι γίνεται και τι είναι το θεσμικό πλαίσιο και κατά πόσο βέβαια όλο αυτό επηρεάζει και την κίνηση στον εμπορικό κόσμο και την κίνηση εκεί στα μαγαζιά, τα καφέ και τις εστίασεις. Θα τα δούμε αυτά σε λίγα λεπτά. Τώρα, έχουμε και στοιχεία που δεν είμαστε και πολύ χαρούμενοι για αυτά τα στοιχεία. Αναφέρομαι στα θαλάσσια ατυχήματα, στα ατυχήματα στις θάλασσες. Έχουμε στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από 2 μέρες για το πώς οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις θάλασσες, τι γίνεται πανελλαδικά, τι γίνεται όμως και εδώ στην Κρήτη, έχουμε αυξήσεις, δεν έχουμε, και τι γίνεται με το Safe Water Sports, ένας οργανισμός, ένα ινστιτούτο που έχει ιδρυθεί για την πρόληψη των θαλάσσιων ατυχημάτων, και όλα αυτά με αφορμή την ημέρα που εορτάστηκε πριν από 3 ημέρες, την 11η Μαΐου. Θα τα πούμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports λίγο μετά το 11:30.

0: Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κάνουμε προσπάθεια να δούμε το Δήμαρχο Μελοβιζίου. Αν μπορείς να τον ξανακάλεσέ τον. Προφανώς ο άνθρωπος έχει δουλειά. Είπαμε, θα μιλήσουμε. Κάντε άλλη μια προσπάθεια. Όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται ένα θέμα που έχει προκαλέσει εντύπωση. Δεν είναι νέο. Είναι ένα σκάνδαλο με τους μαϊμού βιολογικούς παραγωγούς που έσκασε πριν από ένα χρόνο. Αλλά είχαμε χθες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τι έγινε λοιπόν? Ακυρώθηκαν τα προγράμματα ενίσχυσης για τη βιολογική μελισσοκομεία και εκτινοτροφία. Έχουμε το Δήμαρχο. Λοιπόν, θα επανέλθω μετά στο θέμα με τους βιολογικούς παραγωγούς. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα που έκανα έτσι την εισαγωγή με τον Δήμαρχο Μελοβιζίου, τον κύριο Μποκέα. Κύριε Μποκέα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Στην εισαγωγή να σας πω την αλήθεια, λόγω του καιρού και που είδαμε κόσμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχε ανέβει η θερμοκρασία, μίλησα έτσι για την εικόνα που παρουσιάζουν παραλίες στο Δήμο σας, στον Όμορο Δήμο, που δεν τις έχουμε συνηθίσει δήμαρχοι αυτές τις εικόνες. Αναφέρομαι για παραλίες χωρίς ξαπλώστρες, χωρίς ομπρέλες, χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Διορθώστε με αν κάτι έχει αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με την εικόνα θα συμφωνήσω κι εγώ. Είναι μια εικόνα που ούτε εμείς την έχουμε συνηθίσει και ούτε μπορούμε να τη συνηθίσουμε και ούτε πρέπει να τη συνηθίσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και θα θέλαμε να έχει ξεκινήσει και πιο πριν. Αυτός είναι και ο στόχος των Ελληνών, αλλά για να ξεκινήσει πρέπει να τρέχουν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Γνωρίζω ότι δεν
1: και
0: είναι...
1: Όταν, κυρία Ορφανάκη, ναι, πριν δύο χρόνια λέγαμε ότι αυτή η αλλαγή του τρόπου πλέον διάθεσης της περιουσίας της θεματικής δεν είναι ο σωστός τρόπος, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέγαμε. Ναι. Ερχόμαστε μετά από δύο χρόνια να επιβεβαιωθούμε οι Δήμοι, οι ΠΕΔ, οι ΚΕΔΕ σε σχέση με τις διαδικασίες αυτές. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μαζεύει τα πάντα στο κεντρικό κράτος. Η αποκέντρωση έχει φύγει πλέον, δεν υπάρχει, ούτε σε λίγο δεν θα υπάρχει και το ΣΕΝΙΑ. Αυτό που διαχειριζόμασταν με επιτυχία εμείς τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τι διαχειριζόμασταν, να αποδίδουμε η διαδικασία να γίνεται μέσω των Δήμων και στη συνέχεια μέσω των Δήμων να γίνονται οι συμβάσεις με τους ιδιώτες που ήθελαν να μισθώνουν δημόσιο κτήμα για να το αξιοποιούν για τις παραλίες, είτε αυτό αφορούσε ιδιώτες είτε αφορούσε δημοτικές επιχειρήσεις, που γινόταν μέσω του Δήμου. Αυτό άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια. Η κυβέρνηση πήρε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικό και συγκεκριμένα κτηματική πλέον κεντρικά διαχειρίζεται όλο αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, μια υπηρεσία η οποία είναι και αυτή υποστελεχωμένη. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Έχουν και αυτοί να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο και μισθώσεων και προστήμων και ελέγχων.
0: Λέτε για την κτηματική υπηρεσία.
1: Λέω για την κτηματική υπηρεσία. Με αποτέλεσμα λοιπόν και με το νέο σύστημα με τις πλατφόρμες. Με την πλατφόρμα έχουν όλα κάτσει πίσω, έχουν πάει όλα πίσω, ασκούνται τεράστιες πιέσεις και από εμάς προς την κτηματική, αλλά και από την κτηματική. Οφείλω να το πω, αυτό γίνεται προσπάθεια προς το Υπουργείο για να αποδεσμεύσει τη διαδικασία, για να την επιταχύνει, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυστυχώς επίσημα διαδικασία παραχώρησης σε πάρα πολλά τμήματα των παραλίων. Είτε αυτό αφορά δημοτικές επιχειρήσεις, είτε αφορά ιδιώτες.
0: Άρα, μου λέτε, Δήμαρχε, ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο, ότι έχετε κάποια επίσημη ανακοίνωση?
1: Έχουμε νεότερο, τη μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα υπάρχει πίεση και από την κτηματική. Σας λέω ξανά, έχει ζητήσει και η κτηματική να επιταχυνθεί η διαδικασία και να αποδεσμευτούν έστω προσωρινά, να δοθεί δυνατότητα έστω προσωρινά, τουλάχιστον στις δημοτικές επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, να στρώσουμε τις παραλίες, να τις δώσουμε σε χρήση κοινή στους επισκέπτες μας και στους κάτοικους της περιοχής. Δυστυχώς όμως αυτό δεν εισακούεται από κανένα. Κάνουμε καθημερινά παρεμβάσεις, είμαστε σε επικοινωνία όλοι οι Δήμοι. Δεν είναι θέμα μόνο, προφανώς φαντάζομαι το γνωρίζετε.
0: Ναι, δεν είναι μόνο το Δήμο Μελοβιζίου, φυσικά.
1: Αφορά όλη την Κρήτη και όλη τη χώρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας δημιουργεί πολλές δυσκολίες και προβλήματα και μας καλεί καθημερινά να απολογούμαστε εμείς ξανά για όλα, γιατί για όλα φταίει τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και να πούμε με δήμαρχε, για όσους μας ακούν, δεν ξέρω αν ο κόσμος το γνωρίζει, ότι αν εσείς προσπαθήσετε να τοποθετήσετε εξοπλισμό στις παραλίες, απελίστε με πρόστιμο, και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλο το πρόστιμο.
1: Ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα, κυρία Ορφανάκη, και πέρυσι καταληφθήκαμε να πληρώσουμε ένα πρόστιμο Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη πλέον η συνθήκη διαχείριση των παραλίων και δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Αν με επιτρέπετε να πω, ναι, ότι πριν μερικά χρόνια και πριν γίνει και η εφαρμογή του My Coast με τις απαραίτητες αποστάσεις και έχοντας μεσολαβήσει μάλιστα και το διάστημα COVID, όπου έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση, δηλαδή λιγότερες καρέκλες και ομπρέλες, γιατί έπρεπε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Στη συνέχεια με το My Coast έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χώρος που καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε κόσμο, αποτέλεσμα και τα έσοδα να είναι πολύ λίγα. Mm-hmm. Και όταν γίνεται μία μικρή παράβαση που μπορεί να οφείλεται, ας πούμε, και στον ίδιο τον επισκέπτη που θέλει να πάει να βάλει τα πρόστα του λίγο πιο μακριά, που θέλει να τοποθετήσει τα πράγματα του λίγο πιο πίσω, που θέλει να νιώσει πιο άνετα, τότε επιβάλλονται πρόστιμα δυσβάστακτα που δεν ξέρω αν αυτά είναι πλέον βιώσιμα να διαχειρίζονται οι δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις, mm-hmm, αλλά και οι ιδιώτες. Mm-hmm. Αν ρωτήσετε οι ιδιώτες στην περιοχή τι πρόστιμα επιβάλλονται και για ποιους λόγους επιβάλλονται τα πρόστιμα, που δυστυχώς η νομοθεσία έχει κάποιες αναλλαστικές διαδικασίες, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει τον τουρισμό, την ποιότητα, την εξυπηρέτηση που πρέπει να παρέχουμε και ως δήμοι και ως επιχειρήσεις ιδιωτικές στην περιοχή μας και σε όλες τις περιοχές. Και πλέον και τα έσοδα δεν αποδίδονται στην ώρα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ένα μεγάλο ζήτημα. Την ίδια στιγμή που εμείς καλούμαστε να αποδίδουμε φόρους, να πληρώνουμε εργαζόμενους, να καθαρίζουμε τις παραλίες, να φροντίζουμε να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό, να φροντίζουμε να τηρούμε κάθε πιθανή και απίθανη διάταξη που μας επιβάλλεται από την νομοθεσία, την ίδια στιγμή δεν αποδίδονται και τα έσοδα που πρέπει να αποδοθούν στο Δήμο και που είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε βιώσιμοι. Και ναι, να παρέχουμε υπηρεσίες αντίστοιχες.
0: Ζούμε
1: δηλαδή ένα παραλογισμό που δεν έχει ερμηνεία.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την αβαγωσοστική κάλυψη, Δήμαρχε, είναι στο ίδιο πλαίσιο?
1: Αβαγωσοστική κάλυψη δεν είναι στο ίδιο πλαίσιο. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι στα τελικά της στάδια. Με βάση την νομοθεσία είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων και θα έχουμε πλήρη αβαγωσοστική κάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Το χρονικό διάστημα προβλέπεται από τον νόμο.
0: Ναι, και τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα που το συζητάμε κάθε χρόνο, κατά πόσο θα έπρεπε αυτό το ωράριο να επεκταθεί και να έχει παραπάνω κόσμο, γιατί ξέρετε καλύτερα και από εμάς ότι στις παραλίες δεν πάει ο κόσμος με ωράριο, κύριε Μποκία.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σφανάκη, να σας πω κάτι. Συμφωνώ, δεν πάμε με ωράριο. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, θα επανέλθω στην προηγούμενη κουβέντα και δεν θέλω να ακούγεται ότι δεν θέλω να ακουστεί ως δικαιολογία, αλλά είναι πραγματικά μια συνθήκη που είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Η ναυαγωσοστική κάλυψη, θα σας πω ότι όταν ανέλαβα το 2019, το κόστος της ήταν περίπου για τους δήμους, για τους ίδιους πύργους που έχουμε σήμερα, περίπου στις 200.000 ευρώ. Σήμερα έχουμε διπλασιάσει το ποσό αυτό, mm-hmm, και έχουμε διπλασιάσει γιατί έχουν προκύψει αλλαγές στην νομοθεσία, αλλαγές στις μεσολογικές κλίμακες, κανόνες και πρότυπα από το Υπουργείο που επιβάλλει άλλου είδους εξοπλισμό και υποδομές από τους ναυαγωσώστες, από τις εταιρείες ναυαγωσωστών, τέλος πάντων,
0: ναι,

0: πιθανή δαπάνη την ίδια στιγμή και το κόστος αυξάνεται τον αγοραστικό, την ίδια στιγμή δεν εισπράττουν. Δεν αποδίδεται γέρος στους Δήμους τα έσοδα είτε από τη μίσθωση είτε από τα πρόστιμα που πρέπει να αποδίδεται στους Δήμους. Και όσον αφορά το Δήμο Μαλεβιζίου, αυτό είναι λίγο καλύτερο από άλλους Δήμους, γιατί επιτρέψτε μου να μιλήσω και ως αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι που επειδή δεν είχαν προχωρήσει σε τριετής συμβάσεις μίσθωσης με τους ιδιώτες που είχαν μισθώσει στις παραλίες, γιατί εμείς είχαμε τριετής συμβάσεις και άρα καλυπτόμασταν μέχρι πέρυσι από, από αυτά τα μισθώματα και δεν είχαμε μέσω κτηματικής τέλος πάντων καθυστερήσεις. Έχουμε ένα μικρό υπόλοιπο. Άλλοι Δήμοι όμως έχουν πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλες οφειλές από την κτηματική, από το Υπουργείο Οικονομικό που δεν τους έχουν αποδοθεί.
1: Ναι, ναι, το ακούω αυτό που λέτε. Ωστόσο θα σας πω και Δήμαρχε ότι επειδή
0: άρα
1: μετά...
0: Άρα λοιπόν, ναι, για να το κλείσω, επιτρέψτε μου κυρία Παναγκή, 10 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν το παραπάνω, το μεγαλύτερο ωράριο, το αυξημένο ωράριο, οι αυξημένες ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν με τα έσοδα αυτά.
1: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, Δήμαρχε. Ωστόσο, έχω μπροστά μου τα στατιστικά στοιχεία του 2025, γιατί θα τα συζητήσω με την επόμενη καλεσμένη στην περιφέρεια Κρήτης. Εννοείται ότι δεν αναφερόμαστε στο Δήμο Μαλεβιζού, μιλάμε για όλο το νησί. Το 2025 είχαμε 44 θανάτους στις θάλασσες. Δεν είναι μικρός ο αριθμός.
0: Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου. Εννοείται ότι για όλους μας είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά τα ζητούμενα, η ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών, των κατοίκων. Φροντίζουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε όλες αυτές τις παραλίες. Και κυρία Ορφανάκη, θα πρέπει να αναλάβει και το η πολιτεία της ευθύνης της. Πρέπει να αναλάβει. Και αν θέλουμε να είμαστε... Όντως αυτό συμβαίνει και με την οδική ασφάλεια, το ίδιο συμβαίνει και με τις σχολικές υποδομές, το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλά άλλα θέματα που όλοι μας σίγουρα χάνουμε τον ύπνο μας, ειδικά κατά περιόδους, όπως τώρα ξεκινάει την πυρική περίοδος, όπως τώρα που ξεκινάει η τουριστική που έχει ξεκινήσει με τις παραλίες που είπατε και να χτυπήσω ξύλο να μην έρθουμε φέτος και να μειωθούν όλοι αυτοί οι θάνατοι που οφείλονται είτε σε... Δεν ξέρω σε θέματα υγείας κάποιοι, δεν θέλω να τους βάλω όλους.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και πολλοί ηλικιωμένοι που μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας, ναι.
0: Έτσι, είναι δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς πού οφείλονται αυτοί οι 44 θάνατοι, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να υπάρχει κανείς που να κινδυνεύει στις θάλασσές μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό χρειάζεται και την απόφαση, την πολιτική της πολιτείας να αναλάβει και τις ευθύνες που τις αναλογούν και όχι απλά να μεταθέτει ευθύνες χωρίς τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και πόρους που πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν θα πρέπει συνεχώς να μετακυλίουμε τον μπαλάκι των ευθυνών χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο ταμείο για να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες σωστά. Γιατί κοιτάξτε κύριε Αλφανάκη τι συμβαίνει τώρα. Εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να τις αναλάβουμε. Δεν τις αποποιούμαστε. Δεν λέμε μη μας δίνετε αρμοδιότητες. Κανείς Δήμος δεν έχει πει δεν θέλουμε αρμοδιότητες. Λέμε όμως ότι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν και τους αντίστοιχους όρους και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορούμε να τις υποστηρίζουμε παρκώς και να μην είμαστε απλά το μπαλάκι των ευθυνών.
1: Ναι. Επειδή έχω λίγο χρόνο και ξέρω ότι και εσείς έχετε ένα ραντεβού, πάμε λίγο να συζητήσουμε έτσι λίγο δύο κουβέντες, που δεν κλείνει με δύο κουβέντες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για τη σχολική στέγη που αντιμετωπίζουν τα καλέσα. Ξέρω ότι έγινε και πολύ μεγάλο, έτσι μονοπόλησε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που είχατε, Δήμαρχε. Ένα σχολείο εκεί στα καλέσα που θα πω ότι είναι πολύπαθο, με πάρα πολλά προβλήματα. Τι γίνεται με τη σχολική στέγη εκεί στην περιοχή και τι γίνεται με το σχολείο?
0: Είναι μια περιοχή που έχει αυξήσει πάρα πολύ το μαθητικό δυναμικό μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς όταν αναλάβαμε εδώ το 19, το 20 ήταν ένα τριθέσιο δημοτικό σχολείο το οποίο με επεκτάσεις και με χρηματοδοτήσεις που καταφέραμε να βρούμε από άλλους τρόπους, με χίλιους τρόπους, καταφέραμε να το στεγάσουμε και να καλύψει τις ανάγκες του για κάποιο χρονικό διάστημα ως εξαθέσιο δημοτικό σχολείο.
1: Mm-hmm.
0: Με τρεις επιπλέον αίθουσες που κατασκευάσαμε στο υφιστάμενο ακίνητο. Όμως το υφιστάμενο ακίνητο δυστυχώς δεν έχει τις δυνατότητες τις πολεοδομικές να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Αναζητήσαμε ακίνητο, βρήκαμε το ακίνητο, έχουμε έρθει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη.

0: και προχωράμε στην αγορά του ακινήτου, έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και μια νέα σχολική υποδομή στα καλές. Αυτό όμως, όπως είπα και χθες,
1: θα πάρει χρόνο.
0: Με τις γονείς, πρώτον θα πάρει χρόνο. Δεύτερον, μέχρι σήμερα, και θα ξαναπώ τα ίδια πράγματα που είπα και πριν, εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον που εγώ έχω την τιμή και την τύχη να είμαι δήμαρχος εδώ σε μια περιοχή που αναπτύσσεται διαρκώς και που καταγράφει και με βάση τις επίσημες στατιστικές άψη πληθυσμού, δεν έχει υπάρξει ούτε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτε ένα, κυρία Ορφανάκη, που να χρηματοδοτεί σχολικές υποδομές. Το μοναδικό εργαλείο που βλέπουμε να αναπτύσσει, να βελτιώνει και να ανακαινίζει σχολικές υποδομές είναι το πρόσφατα
1: το πρόγραμμα Μαριέτα
0: Γιαννάκου. Λοιπόν, που δεν δημιουργεί νέες σχολικές υποδομές, απλά ανακαινίζει τις υφιστάμενες, ναι, και που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να λέμε και τα σημαντικά. Είναι όντως ένα μεγάλο πρόγραμμα για ανακαίνιση σχολικών μονάδων που βεβαίως όμως...
1: Που αφήνει βέβαια να πούμε δήμαρχε και πολλές περιοχές και πολλά σχολεία εκτός. Δεν εντάσσονται όλα τα σχολεία όλων των περιοχών που κάνουν.
0: Όμως οφείλω να πω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την πολιτεία. Είναι μια προσπάθεια. Δεν υπάρχει όμως καμία άλλη χρηματοδότηση, κανένα τομεακό πρόγραμμα Υπουργείων και κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο που να μας επιτρέπει αυτές τις υποδομές να τις δημιουργήσουμε. Και επειδή ακριβώς η περιοχή μας αναπτύσσεται, όπως σας είπα, και εδώ τα πράγματα πρέπει να τα δούμε και συνολικά και να κάνουμε και ένα σχεδιασμό ορθολογικό και να δούμε τελικά το δυναμικό, το μαθητικό της περιοχής, της κοινότητας Γαζίου και των Καλεσών, πώς αναπτύσσεται και πώς μπορεί να κατανεμηθεί δικαιότερα και πιο αξιοπρεπώς για τους ίδιους τους μαθητές, καταρχάς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Έχουμε πει λοιπόν ότι είμαστε σε αυτό το σχεδιασμό. Ετοιμάζουμε μια μελέτη που θα μας δείξει και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε υφιστάμενα ακίνητα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, για να σχεδιάσουμε και να μελετήσουμε σχολικές μονάδες που θα μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά μας τα επόμενα 30 χρόνια, όχι να έχουμε το φαινόμενο να δημιουργούνται σχολικές μονάδες που την επόμενη μέρα είναι ξεπερασμένες.
1: Αυτό είναι το θετικό έτσι που ακούω. Ένα μήνυμα έχει έρθει από μία μητέρα του σχολείου, δεν θα πω το όνομα. Θα πούμε μόνο αυτό και να κλείσουμε την κουβέντα. Λέει, ναι, ωστόσο, λέει, δήμαρχε, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά τα παιδιά μας θα μείνουν σε ένα σχολείο χωρίς τουαλέτες, με ρογμές, με καθυζήσεις και με πάρα πολλά προβλήματα στις εγκαταστάσεις.
0: Τα εξηγήσαμε, ακούσαμε κύριε Φανάκη, καταλαβαίνω απόλυτα και την αγωνία και το ότι μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Όπως είπαμε και χθες στη συνάντηση, για όλα αυτά είναι σε τακτική καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία οι αντιδήμαρχοι αρμόδιοι και η τεχνική μας υπηρεσία και με την ΚΔΗ που υπάρχει επικοινωνία. Και έχουμε δεσμευτεί ότι όταν θα κλείσει το σχολείο, υπάρχει μια καθίδρυση που έχουν επισκεφθεί το σχολείο ειδικοί μελετητές για να αξιολογήσουν το κατά πόσο χρήζει μιας ας πούμε ολοκληρωμένης παρέμβασης, αν δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Αυτά όλα έχουν εξεταστεί, για να μην σας κουράζω τώρα με περιττές πληροφορίες. Και είναι δεδομένο ότι μόλις κλείσει η σχολική χρονιά, όλες οι απαραίτητες επισκευές, οι επιδιορθώσεις και οι ανακαινήσεις που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν και θα βρουν το σχολείο πανέτοιμο το Σεπτέμβριο, που τα παιδιά θα επιστρέψουν με το καλό στις τάξεις τους. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ανησυχία, την συμμερίζομαι, την καταλαβαίνω και εγώ γονιός είμαι. Ο γιος μου φίτησε σε παράρτημα καινούριου δημοτικού σχολείου. Το λέω αυτό για να πω όχι ότι χαίρομαι που βιώνω και εγώ αυτή την κατάσταση. Κανείς δεν θέλει το παιδί του να πηγαίνει σε μια τάξη που δεν πληρεί τις προδιαγραφές
1: που
0: θα θέλαμε. Είναι όμως δυστυχώς μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει και με αυτοκριτική από τη δική μας την πλευρά για τα λάθη και τις παραλύσεις που μπορεί να κάνουμε, γιατί δεν προφανώς γίνονται και λάθη, αλλά είναι και, πρέπει να υπάρχει και μια αντίληψη ότι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να ανακαινήσουμε και να φροντίσουμε για όλο αυτό το αυξανόμενο δυναμικό σε όλες τις περιοχές, τόσες υποδομές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις γερασμένες υποδομές, κακοσχεδιασμένες υποδομές, γιατί τρέχανε τότε και δεν κάνω μορφή στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Εντάξει, είναι προφανώς ο τρόπος που κάποιες φορές γίνονται τα πράγματα σε περιοχές που αναπτύσσονταν όπως το Γάζι, είναι δεδομένο ότι απαιτούσε και κάποιες αποφάσεις να πάρθουν που ενδεχομένως δεν υπήρχε χρόνος και η πολυτέλεια να μελετηθούν και να οριμάσουν περισσότερο.
1: Nice.
0: Ας φροντίσουμε λοιπόν εμείς να καλύπτουμε ό,τι ανάγκη υπάρχει, με όποιες δυνάμεις έχουμε, αλλά θα πρέπει να αναζητήσουμε και όλοι μαζί χρηματοδοτήσεις και να ζητήσουμε από εκεί που πρέπει, δηλαδή από το κράτος, να αποδώσει χρήματα για την παιδεία, για την εκπαίδευση και τις σχολικές υποδομές, γιατί αυτά όλα που χρειαζόμαστε και χρειάζονται όλες τις περιοχές δεν γίνονται με τα πενικρά έσοδα και ίδιους πόρους που έχουν οι Δήμοι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή
0: καλά,
1: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ονειρευόμαστε παραλίες καλοκαιράκι, που θα πάει, θα στρώσει το πράγμα από όλες τις απόψεις και από το καιρικό φαινόμενο, αλλά και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο ο Δήμος Μαλεβιζίου, αλλά και πολλές άλλες περιοχές με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Και μακάρι, μακάρι θα πω εγώ, αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, γιατί θα συζητήσουμε τώρα για τα νούμερα και για το... πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις θάλασσες της χώρας. Δεν είναι πολύ καλά τα μηνύματα για το, και οι αριθμοί για το 2025 σε σχέση με το 2024, μικρές οι διαφορές, και είχαμε και ατυχήματα που αφορούν παιδιά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίου σχέσεων του Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καταπετιά Νικοτιάν. Ελπίζω να σας προσφώνησα σωστά. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ σωστά, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τη Δευτέρα ήταν η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Πραγματοποίησαμε έτσι μια μεγάλη εκδήλωση, το Safe Water Sports, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, όπου παρουσιάσαμε και το ετήσιο στατιστικό σχετικά με τους πνιγμούς που καταγράφονται, τους τραυματισμούς, τα θαλάσσια σπορ στη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα, λίμνες, πισίνες και ποτάμια. Αξίζει να αναφερθούμε ότι το 2025 καταγράφηκαν 357 πνιγμοί στις θάλασσές μας, αρκετά υψηλό νούμερο. Ναι. Βέβαια, υπάρχει μείωση 31 ανθρώπων σε σχέση με το 2024 που είχαμε 388.
0: Τώρα δεν ξέρω να πω αν θα πρέπει τώρα να χαρούμε με αυτό ή η μεγάλη μας χαρά θα είναι όταν θα δούμε αυτά τα νούμερα να μην πω να μηδενίζονται, αλλά να είναι διψήφια. Μακάρι. Θα πω εγώ.
1: Μακάρι να το καταφέρουμε το συγκεκριμένο. Ναι. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια από το 2015 που δημιουργηθήκαμε και ως οργανισμός. Προσπαθούμε και μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και το μάθημα της κολύμβησης να περάσει όπως έχει περάσει. Και είναι υποχρεωτικό ως μάθημα στην Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Το ότι το μάθημα κολύμβησης πλέον τα παιδιά μπορούν να υλοποιούν το σε 10 ώρες μαθημάτων, να πηγαίνουν σε μια κοντινή πισίνα εντός 25 χιλιόμετρων, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, να πούμε. Το μάθημα της κολύμβησης στο εξωτερικό από την πρώτη δημοτικού είναι υποχρεωτικό. Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Σκεφτείτε πλέον 45.000 μαθητές, που είναι ένα πολύ σεβαστό νούμερο, και κάνουμε σιγά σιγά μικρά βήματα προκειμένου κάποια στιγμή να μπορούμε, γιατί υπάρχουν και πολλά κενά, είτε γιατί τα κολυμβητήρια δεν ανοίγουν, ανοίγουν μόνο την άνοιξη, είτε γιατί δεν υπάρχουν φυσικά κολυμβητήρια σε όλες τις περιοχές, είτε γιατί τα έξοδα δεν καλύπτονται. Πολλοί γονείς έχουν αντίρρηση στο να υλοποιηθούν τα μαθήματα κολύμβησης. Πρέπει και εμείς ως χώρα να καταλάβουμε ότι πραγματικά η κολύμβηση στο παιδί μπορεί να του σώσει τη ζωή και είναι μια δεξιότητα πραγματικά ζωή.
0: Και μιλάμε ότι ζούμε και σε μια χώρα, κυρία Καραμπετιάν, που αν μη τι άλλο είμαστε γεμάτοι παραλίες, έτσι, και είναι η θάλασσα και το κολύμβι μέσα στη ζωή μας.
1: Μα η θάλασσα μόνο χαρά είναι. Δεν είμαστε εδώ προκειμένου να φοβερίσουμε προφανώς τον κόσμο. Το θέμα μας είναι να ενημερωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Και μιλάω επειδή έχει ξεκινήσει και σε εσάς κιόλας η τουριστική σεζόν έντονα και θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Οι γονείς που μας ακούνε να προστατεύουν τα παιδιά, να μην τα αφήνουν μόνα τους στις παραλίες. Το κλασικό κομμάτι που λέμε από την ώρα που θα έχουμε φάει, να έχουν περάσει 2-3 ώρες προκειμένου να μπούμε και να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Να ενημερωνόμαστε για τις επιχειρήσεις, ποιες είναι οι νόμιμες επιχειρήσεις. Όλα αυτά υπάρχουν ως πληροφορία, είναι καταγεγραμμένα. Έχουμε και μια ειδική εφαρμογή, πολύ χρήσιμη για το καλοκαίρι, το Safe Water Sports, το application. Μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε.
0: Τι είναι αυτό το application, για πείτε μας.
1: Είναι μια δωρεάν εφαρμογή, το κατεβάζετε στο κινητό σας ή μπαίνετε μέσα από το site μας, το savewatersports.com, και βρίσκετε όλες τις καταγεγραμμένες παραλίες που έχουμε κάνει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, τα χαρακτηριστικά, αν έχει ναυάγο σώση. Mm-hmm. Ποιες είναι οι νόμιμες επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, τις πιστοποιημένες, τους κανόνες ασφαλείας για κάθε θαλάσσιο σπορ. Αυτό το τονίζω και εγώ και το λέω στους γονείς. Δεν σημαίνει επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ και πάμε σε μια επιχείρηση, θα πάμε τυφλά και θα ακούσουμε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι πρώτα να έχουμε διαβάσει και να μάθουμε να ελέγχουμε και να κοιτάζουμε στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Άρα όλα αυτά βρίσκονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Και αν τυχόν δούμε και κάποια παραβατική συμπεριφορά ή μια λάθος συμπεριφορά, λανθασμένη συμπεριφορά, μπορούμε να την καταγγείλουμε μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να ειδοποιήσουμε το λιμενικό σώμα απευθεία. απευθείας να παρέμβει, γιατί χρησιμοποιείται παράλληλα και από το λιμενικό Σαμαρά, ιδιαίτερα χρήσιμη σε εμάς, στους τουρίστες, σε όλους όσοι απολαμβάνουν το καλοκαίρι τη θάλασσα με ασφάλεια όμως. Mm-hmm.
0: Να πούμε για τους ακροατές που μας ακούν και μπορεί να μην το γνωρίζουν ότι το Safe Water Sports, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το 2015 ξεκινήσατε τη λειτουργία σας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σωστά?
1: Σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δημιουργήθηκε, όπως αναφέρατε, το 2015, δυστυχώς μετά από ένα τραγικό γεγονός, όταν ο πρόεδρος μας, ο κ. Πασχαλάκης, έχασε το γιο του κάνοντας θαλάσσιο σπορ. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα σκέφτηκε τι μπορεί να κάνει για να προσφέρει στην κοινωνία. Και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά κέντρα. Έχουμε αλλάξει την νομοθεσία σε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει προγράμματα κολύμβησης. Προτείνουμε λύσεις όπως πλωτά κολυμβητήρια πλέον στις θάλασσες, σε περιοχές που δεν υπάρχει κολυμβητήριο, και γενικότερα δράσεις γύρω από το κομμάτι της ασφάλειάς μας. Γιατί πραγματικά τη θάλασσα πρέπει να μην την φοβόμαστε, αλλά
0: να τη σεβόμαστε, θα πω.
1: Σωστά, να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε.
0: Έτσι. Όσον αφορά τώρα τα νούμερα, γιατί νομίζω έχουν και αυτά τη σημασία τους, έχουμε μείωση το 2025 σε σχέση με το 2024, όπως είπατε στην αρχή. 357 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε υδάτινο περιβάλλον σε σχέση με 388. Ήθελα να ρωτήσω περισσότερο, έτσι, τα στοιχεία που έχετε, είναι άνδρες, είναι γυναίκες, είναι μεγάλοι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, τι λένε τα νούμερα?
1: Οι περισσότεροι που χάνουν τη ζωή τους αρχικά είναι άντρες, σκεφτείτε, γιατί αυτό που μπορούμε κάπως να το ιδεολογήσουμε είναι μάλλον γιατί οι άντρες ρισκάρουν πιο εύκολα, είναι αυτοί που δοκιμάζουν, ρυψοκινδυνεύουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και είναι και μεγάλες ηλικίες. Είναι τα άτομα άνω των 60, άνω των 70. Σκεφτείτε, το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή του από τα νούμερα που αναφέραμε είναι αυτά τα άτομα, οι μεγαλύτερες ηλικίες. Και γι' αυτό κάνουμε και μια μεγάλη ενημερωτική καμπάνια μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας και το ΝΕΟΔΗ. Και μέσα από ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σποτ που σε αγγίζει και βγαίνει στους τηλεοπτικούς δέκτες, κάνουμε ενημερώσεις προς τα καπί. Πάμε μέσα από απλές συμβουλές, απλούς κανόνες, δηλαδή πρωτού ξεκινήσουν οι άνθρωποι αυτοί τα μπάνια, να έχουν επισκεφθεί τον γιατρό τους, αν τυχόν φέρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, να μην πηγαίνουν ποτέ μόνοι τους, να έχουν παρέα. Ξέρω ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες πάνε αρκετά πρωινές, αρκετά πρωινές ώρες, προκειμένου για να μην έχει ζέστη. Είναι όμως δυστυχώς οι ώρες που δεν υπάρχει ο ναυαγοσώστης, γιατί ο ναυαγοσώστης μπαίνει στις 10 μέχρι στις 6 το απόγευμα. Τουλάχιστον να πηγαίνουμε κοντά σε αυτό το χρονικό όριο των 10 και να είμαστε και με παρέα. Να κολυμπάμε παράλληλα επίσης, για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Σιγά σιγά βήματα, όπως μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά θα βγούμε. Και να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν στην αγορά και ειδικά σωσίδια πλευστά, που αν τυχόν κάποιος δεν νιώθει πολύ καλά, πολύ έτοιμος μέσα στο νερό, μπορεί να τα έχει αυτά και δεν είναι ντροπή. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται και μέσα στο site μας, που μπορεί να τις επισκεφτεί κάποιος.
0: Διαβάζω εδώ στα νούμερα ότι είχαμε το 2025 και 4 θανάσιμα ατυχήματα, ναι, σε παιδιά.
1: Σε παιδιά, ναι, ναι. Σωστά. Δυστυχώς πέρσι είχαμε, τα διαβάζαμε, τα ακούγαμε και εμείς στα νέα, είχαμε αρκετές περιπτώσεις με παιδιά και αρκετές περιπτώσεις μάλιστα και στις πισίνες. Mm. Εκεί γίνονται αρκετοί πνιγμοί. Γι' αυτό τονίζουμε και το ξαναλέμε, δεν αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους. Ξέρετε, ένας πνιγμός, ειδικά σε παιδί, μπορεί να γίνει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Είναι το κοίταγμα, η αλλαγή του κεφαλιού προς την άλλη κατεύθυνση. Μέσα σε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να χαθεί δυστυχώς μία ψυχή. Δεν τα αφήνουμε μόνα τους, προσέχουμε την ώρα του φαγητού. Πρέπει και οι πισίνες, αν βρισκόμαστε σε ξενοδοχεία, να έχουν ένα ναυαγοσώστη. Άρα κινούμαστε κι εμείς σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο ως γονείς.
0: Ναι. Όσον αφορά τις περιφερειακές ενότητες, διαβάζω εδώ Δήμος Ρόδου με 12 θανάτους, Δήμος Κεντρική και Κύρας, και βλέπω και 44 θάλασσες στις θάλασσες της περιφέρειας Κρήτης, για να το δούμε έτσι. Αρκετή. Και σε τοπικό επίπεδο. Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Αρκετή πνιγμή, αν σκεφτούμε για ένα καλοκαίρι, για μια καλοκαιρινή σεζόν, έτσι. Πολύ ψηλό νούμερο και βλέπετε, και το βλέπουμε και εμείς μέσα από τα στατιστικά. Δυστυχώς οι πνιγμοί δημιουργούνται και γίνονται έτσι στα νησιά. Και αυτό που παρατηρούμε κι εμείς είναι ότι στα νησιά, και θα περίμενε κάποιος ότι, ξέρετε, οι πολίτες, οι κάτοικοι,
0: είμαστε τα παιδιά, πιο εκπαιδευμένοι.
1: Ναι, ναι, και γνωρίζουμε κολύμβηση. Δυστυχώς όμως και από επικοινωνία που έχουμε και με γονείς και με παιδιά, πολλά παιδιά δεν ξέρουν κολύμβηση στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουμε και να μην προσέχουμε. Πολλές φορές ενδεχομένως οι κάτοικοι, επειδή πιστεύουν ότι ίσως και να γνωρίζουμε την περιοχή, ίσως και να γνωρίζουμε τη θάλασσα, αλλά πιστέψτε με, η θάλασσα μερικές φορές είναι απρόβλεπτη. Πάντα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Να πω και ένα καλό νέο που διαβάζω, για να μην τα πούμε έτσι όλα μαύρα και σκοτεινά. Βλέπω ότι το 2025 η νευαγοσωστική κάλυψη αυξήθηκε, φτάνοντας το 97% σε σχέση με το 2024 που ήταν στο 87%. Παρόλο που θέλω να σας πω ότι νωρίτερα μίλαγα με τον δήμαρχο μιας όμορφης περιοχής εδώ στο Ηράκλειο, που είναι παραθαλάσσια περιοχή, και συζητήσαμε πολύ και για το θέμα της νευαγοσωστικής κάλυψης και πόσο θα έπρεπε να είναι περισσότερες ώρες. Δεν υπάρχει ωράριο για το πότε θα πάει να κάνει, να κολυμπήσει ένα παιδί, μια οικογένεια, ένας εργαζόμενος που μπορεί να πάει το απόγευμα μετά που θα σχολάσει από τη δουλειά του.
1: Σωστά, σωστά. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να πούμε τα θετικά αυτό που είπατε και εσείς. 97% ελπίζουμε του χρόνου να μιλάμε για 100% κάλυψη. Σκεφτείτε το 2015, όταν ξεκινήσαμε, μιλούσαμε για 50% ναυαγοσωστικής κάλυψης. Είναι ένα τεράστιο άλμα, αν το σκεφτούμε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ναυαγοσωστές σε όλες τις περιοχές, και παρόλο που το ορίζει και ο νόμος, πολλοί δήμοι επιλέγουν να μην τοποθετούν ή να μην τοποθετούν το σύνολο που είναι το υποχρεωτικό. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν μπει κάποιος μέσα στο στατιστικό report, γιατί έχουμε καταγράψει αναδήμο πόσους ναυαγοσώσεις θα πρέπει να έχει, πόσους κατέληξε να βάζει στο συγκεκριμένο μέρος. Υπάρχει όλη αυτή η πληροφόρηση γενικότερα. Κάνουμε ένα, νομίζω, σιγά σιγά ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα, και υπάρχουν δήμοι, για να πούμε και τα θετικά που λέμε, υπάρχουν δήμοι που επιλέγουν να βάλουν τον ναυαγοσώστη από αρκετές πρωινές ώρες, δηλαδή από τις 8, από τις 7 μέχρι αργά το απόγευμα. Είχαμε την περσινή χρονιά 23 δήμους που επέλεξαν να το κάνουν το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό το οποίο ακούω.
1: Ελπιδοφόρο.
0: Ελπιδοφόρο. Ελπιδοφόρος δεν είναι και ο αριθμός, βέβαια, που διαβάζω. 2021-2025, 1867 άνθρωποι.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Έχασαν τη ζωή τους στις θάλασσες της χώρας. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι. Θέλω να κλείσουμε, δεν ξέρω, με ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε.
1: Να αγαπάμε τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι εκεί, είναι μόνο απόλαυση την καλοκαιρινή περίοδο, για μικρούς και μεγάλους. Εμείς αυτό λέμε. Δεν φοβερίζουμε, δεν είμαστε εδώ για να αγχώνουμε τον κόσμο και με τα νούμερα. Όμως οφείλουμε να τα λέμε, οφείλουμε να τα συζητάμε. Άρα απολαμβάνουμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε και ελέγχουμε κι εμείς οι ίδιοι. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι με ασφάλεια, και μακάρι πραγματικά να ξαναμιλήσουμε μέσα στο καλοκαίρι, να μην έχουμε τόσα περιστατικά.
0: Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί νομίζω ότι έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει το φετινό καλοκαίρι,
1: μακάρι.
0: Και τι, θα πω εγώ, μακάρι θετικές έτσι εξελίξεις θα έχουμε.
1: Μακάρι.
0: Κυρία Καραμπετιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη,
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια θα σας πω.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, επειδή είναι Πέμπτη, θέλω να κλείσω έτσι με μια καλή είδηση, την οποία να πω στην αλήθεια δεν την περίμενα. Έγινε μια έρευνα από τα τέλη Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, με συγχωρείτε, του 25, μέχρι και τα τέλη Απριλίου του 26, αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αξιολόγησαν οι πολίτες 126 νοσοκομεία και η καλή είδηση είναι ότι το νοσοκομείο Σιτίας, όσον αφορά τα περιφερειακά νοσοκομεία, είναι πρώτο στην λίστα με 4,75 στα 5 και ακολουθεί το νοσοκομείο Ανίνων. Δεν το περίμενα, γιατί συζητάμε και λέμε πόσο νοσούν τα νοσοκομεία στο νησί μας και δει εκεί στο Λασίθι. Είναι όμως και αυτός ένας τρόπος για να αναγνωριστεί το έργο των νοσηλευτών, το έργο των γιατρών και πόσο όλο αυτό στηρίζεται στην προσπάθεια την προσωπική και τον αγώνα των μεγάλων, την υπέρβαση που κάνουν οι γιατροί στα νοσοκομεία. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Εγώ σας αποχαιρετώ. Έρχεται σε λίγα λεπτά η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ στο Κρατοάν 102,3, γιατί έρχεται στη μία ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας και στις 2 έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να περνάτε καλύτερα και αν επισκεφτείτε κάποια παραλία, να είστε προσεκτικοί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην Παντάνασα, επιμένει στην αθότητά του. Η εικόνα μιας γυναίκας που βρίσκεται αιμόφρητη σε χαντάκι μπροστά στα μάτια των παιδιών της πρέπει να συνταράξει όλη την κοινωνία, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο δικηγόρος της 28χρονης Νίκος Θιακάκης, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη φετινή τουριστική σεζόν, κυρίως για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπου καταγράφονται ήδη απώλειες στις κρατήσεις που φτάνουν έως και το 10%, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου μεταφέρθηκαν στην Αγιά Χανίων. Σοβαρό τροχείο με μηχανή και επαγγελματικό όχημα στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο ο Δικυκλιστής. Μάχη για τη ζωή της δίνει στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Για μια νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας έκανε λόγο ο Κινέζος πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν σταθερές σχέσεις και διαχειρίσιμο ανταγωνισμό παρά τις πολλαπλές εντάσεις μεταξύ τους. Σχεδόν έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις Μαλάδες. Κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με στελέχη του Υπουργείου στην αυτοψία για τη δομή μεταναστών. Το να οδηγηθεί ένας άνθρωπος στη φυλακή σημαίνει ότι ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής βασισμένες στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Θιακάκης, δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Πατάνασα. Απόλυα 4 με 5% για τον Μάιο καταγράφουν οι ξενοδόχοι στην Κρήτη, στο 10% η μείωση των κρατήσεων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος ξενοδόχων Κρήτης Νίκος Χαλκιαδάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας σε φαράγγι στην περιοχή των Κεραμιών στα Χανιά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Χανιά όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στο νοσοκομείο ο οδηγός. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Κρέτα One ξεκινά η σημερινή εκπομπή. Η φανέλα με το 102,3 την βγάζουμε από την ντουλάπα και την κρεμάστρα. Τη φοράμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πέραν βέβαια αργιών, απεργιών και λοιπόν εκδηλώσεων, καταστάσεων, ευχάριστων ή δυσάρεστων, δεν μας επιτρέπουν να τα λέμε εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα του Creta One. Μας διαβάζετε στο creta1.gr, μπαίνετε μέσα από την ιστοσελίδα, πάνω δεξιά υπάρχει το μπλε και το κόκκινο πλαίσιο, από το μπλε μπορείτε να παρακολουθείτε και live streaming την εκπομπή, από το κόκκινο να την ακούτε μόνο και από τα δύο μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράφετε το μήνυμά σας, να το στέλνετε, να το συζητάμε, να το σχολιάζουμε στα επόμενα 50 περίπου λεπτά που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της live streaming μετάδοσης, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου 2026, φτάσαμε στα μισά του Μάη, μία Πέμπτη που ακολουθεί μιας γεμάτης Τετάρτης, πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και περισσότερο σε εγχώριο επίπεδο με την αγωνιστική στην Super League, η οποία σήκωσε και πάλι, και φανταστείτε ότι είναι και αδιάφορη, πολύ κύμα συζήτησης, πολύ σκόνη συζήτησης γύρω από την διαιτησία, με όσα έγιναν στην Βιωτία και το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα της Βιωτίας με 3-2, η οποία στις καθυστερήσεις πέτυχε τα γκολ τα οποία της έδωσαν την νίκη, αυτή τη φορά όμως απέναντι σε έναν αξιόμαχο Όφη, ο οποίος έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο θέλουν όλοι να βλέπουν τώρα που η ομάδα έχει μπει στην τελική ευθεία της χρονιάς μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε για την κατάκτηση του κυπέλου. Θα μας απασχολήσει εννοείται πολύ περισσότερο το παιχνίδι στα επόμενα λεπτά. Είχαμε και τα play-offs της θέσης 1-4 που όπως ξέρουμε όλοι το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην δεύτερη θέση, ποια ομάδα θα πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League. Η χθεσινή αγωνιστική έφερε τον Ολυμπιακό να είναι αυτός ο οποίος έχει το πλεονέκτημα και θα δούμε τώρα την τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή, ποιος από τους δύο θα καταφέρει να τερματίσει στη δεύτερη θέση. Τα play-outs τα συζητήσαμε χθες, καθώς η αγωνιστική έγινε προχθές και θα μεταφερθεί τώρα το ενδιαφέρον την Κυριακή, το Σάββατο, έχουμε τα play-outs, στην επίσης πολύ σημαντική μάχη η οποία γίνεται για την παραμονή στην κατηγορία. Ενδέχεται η επόμενη αγωνιστική της Κυριακής να ξεκαθαρίσει το τοπίο και σε αυτό το σημείο, αν ο Πανσεραϊκός δεν νικήσει τον Πανετολικό και το πράξει ο Αστέρας επί της Κηφισιάς, τότε οι Αρκάδες θα παραμείνουν στην κατηγορία και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Λιγοστές οι ελπίδες της ΑΕΛ, θα χρειαστεί το απόλυτο στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που έχει, να πάρει 6 βαθμούς, να πάει στους 33 και να ελπίζει ότι δεν θα πάει στους βαθμούς αυτούς ο Αστέρας. Να παραμείνει δηλαδή χωρίς νίκη στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αύριο ας πούμε πολλά περισσότερα και για αυτή την διαδικασία και σίγουρα τη Δευτέρα που θα έχει περάσει η αγωνιστική και θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είχαμε και μπάσκετ, είχαμε τον αποκλεισμό εν τέλει του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν θα καταφέρει στο γήπεδό του, στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να διεκδικήσει έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Έχασε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι από την Βαλένθια και αποκλείστηκε και πλέον όλοι στον Παναθηναϊκό κοιτάζουν την επόμενη μέρα, μια επόμενη μέρα που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τις βλέψεις του κυρίου Γιαννακόπουλου, αν θα συνεχίσει να επενδύσει σε τόσο υψηλό επίπεδο προκειμένου να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που δείχνει ότι η πρώτη αντίδρασή του σε αυτό οδηγεί.
Έχουμε βέβαια και τον τίτλο στην χώρα μας. Εντάξει, δεν έχει την έγκλη της EuroLeague, αλλά και το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, έχει και αυτό την δική του σημασία. Οπότε πλέον αυτός είναι ο στόχος που υπάρχει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα play-offs basket, της Basket League, όπου ξεκίνησαν χθες με τον υγιεινό περίπατο του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού, συνεχίζονται σήμερα με ένα σίγουρα πολύ πιο αμφίροπο παιχνίδι, όπως το περιμένουμε, αυτό το οποίο θα γίνει στα Λιώσια, στην Σανέλ Αρίνα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, έτσι ώστε να μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία και της εγχώριας αυτής διοργάνωσης. Σε τίτλους θα λέμε τώρα, θα τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο στη συνέχεια, ενώ και στα πιο τοπικά έτσι, ποδοσφαιρικά δρόμενα ξεχωρίζει σήμερα η είδηση που μας έρχεται από τα Χανιά για επικείμενη συμφωνία της τοπικής ομάδας με τον Νίκο Νόμπλια. Οι πληροφορίες που έρχονται από τα Χανιά λένε ότι έχει επέλθει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον έμπειρο προπονητή και την ομάδα των Χανίων, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί και επίσημα τις επόμενες μέρες.

Θα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Απλά θα στείλω καλημέρα στο Γιάννη. Έχει ένα πετυχημένο, κάνει ένα λογοπαίγνιο. Το Μάτς χθες στην Λιβαδιά κουκουλώθηκε για τα καλά. Κάνοντας βέβαια ο φίλος λογοπαίγνιο για τον κύριο Κουκούλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με τον Κουκούλα που μπορεί να θυμάστε στις αλλιές του μνήμης εποχές, πέναλτι εκτός περιοχής κτλ. Αν έχει καμία σχέση, αν είναι γιος του, γιατί βλέπουμε ότι στον χώρο της διαιτησίας πολλοί ιοί ακολουθούν την πορεία των πατεράδων τους, είναι έτσι δηλαδή ένας, με την καλή, την κακή, την ουδέτερη έννοια του όρου οικογενειοκρατία, τη βλέπουμε να επικρατεί στον χώρο της διαιτησίας. Καλό πάντως πετυχημένο, γιατί όντως έτσι έγινε, κουκουλώθηκε το παιχνίδι από τον κύριο Κουκούλα. Ήταν ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο περιμέναμε ότι θα είχε ένταση, αγωνιστική ένταση, όχι την ένταση που είδαμε μετά το τέλος. Περιμένουμε ότι θα είχε αγωνιστική ένταση, γιατί αναμέναμε να βγάλει αντίδραση Όφη. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν περίμενα ότι θα είχε παθητική εμφάνιση για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, ότι δεν θα είχε την αγωνιστικότητα που θα πρέπει να έχει μέχρι το τέλος. Άσχετα ότι οι αγώνες, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οπότε περίμενα τον Όφη να βγάλει αντίδραση, να βγάλει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Και το είχα δεδομένο ότι αυτό θα το έπρατε στον μέγιστο βαθμό ο Λεβαδιακός για το ονόρε. Για να δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα του εφετινού κυπελούχου Ελλάδας. Και μπορεί σε διάρκεια χρονικά ο Λεβαδιακός να ήταν πιο σταθερός αγωνιστικά από τον Όφη. Έχουμε εκθιάσει πάρα πολλές φορές την ομάδα του Λεβαδιακού. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε το έχετε καταλάβει. Οπότε μην επαναλαμβάνουμε πάλι τα ίδια. Στα κρίσιμα παιχνίδια όμως φάνηκε ποια είναι η ομάδα που έχει το μέταλλο, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, το παράστημα, την ιστορία και την ψυχή. Και αυτό ήταν Όφη. Και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος εδώ, αλλά κυρίως στα παιχνίδια του κυπέλου. Και κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση ότι έχει να κάνει με την αντίδραση του Λεβαδιακού που περιμέναμε ότι θα ήταν έτσι δυναμική. Ξεκινάει λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα Όφη, δείχνει ότι μπορεί να επιστρέψει στις νίκες, έρχονται τα πρώτα γκολ και φαίνεται ότι το νερό έχει μπει στα βλάκια, γιατί και η αντίδραση του Όφη ήταν καλή και μετά τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε. Δεν ήταν δηλαδή ανάλογη με αυτή που είχε κάνει στην Κηφισιά, ας πούμε, στη νίκη, μάλλον στο παιχνίδι με την Κηφισιά, όπου μετά τα δύο γκολ έμεινε σε έναν παθητικό ρόλο. Και εκεί λοιπόν έρχεται το πρώτο, η πρώτη κίνηση με την κόκκινη κάρτα στον Καραχάλιο, που κατά τους διαιτητές και τον κύριο Κουκούλα και τον Βαρίστα ήταν σκεμμένο πάτημα, που βάσει κανονισμού είναι κόκκινη κάρτα. Προφανώς είναι φάουλ, θεωρώ ότι δεν ήταν. Ήταν υπερβολική αυτή η κάρτα, που τουλάχιστον έτσι όπως έδειξαν οι κινήσεις του, περισσότερο για κίτρινη το πήγαινε, ενδεχομένως να το είπε κάτι ο Βαρίστας και να ήρθε αυτή η κάρτα. Τρίτο παιχνίδι από τα έξι που έχουν δώσει φέτος οι δύο ομάδες, στα μισά, Όφη έχει παίξει παίκτη λιγότερο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι σημείο αναφοράς, ότι και στα τρία παιχνίδια που έγινε στη Λιβαδιά από τα έξι, Όφη έπαιξε με παίκτη λιγότερο. Και κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Συνέχισε Όφη πάντως να έχει καλή εικόνα, να ελέγχει το παιχνίδι, να το διαχειρίζεται σωστά, μέχρι που φτάσαμε στο γκολ του Λεβαδιακού, το οποίο χρειάστηκε κοντά 8-9 λεπτά για να εξεταστεί, και μάλιστα και οι συνάδελφοι που έκαναν την περιγραφή προσπαθούσαν να καταλάβουν τι εξετάζεται τόση πολλή ώρα. Είναι offside, είναι foul, είναι για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η εξέταση. Πέρασε λοιπόν περίπου ένα 8 λεπτό, 9 λεπτό, κόπηκε ο ρυθμός του αγώνα και κάθε επέκταση και του Όφη. Δεν μέτρησε το γκολ και στη συνέχεια ίσως αυτή η απόφαση να βάρινε λίγο περισσότερο τον κύριο Κουκούλα, γιατί βλέπαμε μετά μια μεγάλη ανοχή στα σκληρά μαρκαρίσματα των ποδοσφαιριστών του Λεβαδιακού και έναν εκνευρισμό που προκάλεσε στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Καλό θα είναι,
να προσπαθούν, όχι μόνο τώρα, αλλά γενικά. Αλλά θα πει τώρα άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότοι ποδοσφαιριστές. Ακόμα και οι επαγγελματίες αθλητές γενικά όλων των αθλημάτων είναι άνθρωποι και κάποιοι βγαίνουν και κάποιες ανθρώπινες αντιδράσεις. Να προσπαθούν να μην επηρεάζονται από τέτοιες καταστάσεις και τέτοιους εξωγενείς παράγοντες. Έγιναν λοιπόν αυτά τα σκληρά μαρκαρίσματα, προσπαθούσε ο Όφη να μείνει στο ρυθμό, έβγαλε έναν εκνευρισμό, πάλευε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με παίκτη λιγότερο, ήρθε η κόπωση και εν πάση περιπτώσει ήρθαν τα γκολ που έδωσαν τη νίκη στον Λεβαδιακό και τίποτα περισσότερο από το ότι θα έχει να λέει ότι νίκησε τον κυπελούχο Ελλάδας. Ο Λεβαδιακός βέβαια, για να τα λέμε όλα, η πέμπτη θέση την οποία όπως δείχνουν τα πράγματα θα κατακτήσει, δεν είναι ακόμα δεδομένο, είναι νομίζω μία άκρος τιμητική για την ιστορία της ομάδας. Πρώτη φορά να τερματίζει στην πέμπτη θέση βαθμολογίας, έφτασε στον ημιτελικό του κυπέλου, εντάξει, έπιασε ένα ταβάνι. Δεν ξέρουμε, μπορεί και του χρόνου να συνεχίσει, τα συζητούσαμε χθες με τον Ηλία Κουκόβηλο, μπορεί και του χρόνου να συνεχιστεί έτσι αυτή η αγαστή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό, να πάρει πάλι έτσι παίκτες επίπεδου Παλάσιους, Βέρμπης και τα λοιπά και να έχει μια και σε συνδυασμό και με τους καλούς Έλληνες ταλαντούχους παίκτες που έχει, γιατί φαίνεται ότι βγαίνει δουλειά που γίνεται στην ομάδα του Λεβαδιακού και στις ομάδες υποδομής και να παρουσιάσει και του χρόνου μια εξίσου καλή ομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος ή όχι, αυτά είναι θέματα του Λεβαδιακού. Η πέμπτη θέση λοιπόν είναι μια άκρος τιμητική για τον Λεβαδιακό, προφανώς τη θέλει και θα την κατακτήσει.

του κυπέλου. Θα είναι η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές. Αύριο και μεθαύριο οι προπονήσεις για την αναμέτρηση, πρωινές βέβαια, στην κλασική ώρα, στις 11, οι δύο προπονήσεις του ΟΦΗ. Θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τον Χατζή Θεοδωρίδη, αν θα ξεπεράσει αυτές τις ενοχλήσεις που έχει ή αν θα προστεθεί στις ΣΤΗ, την παρούσα στιγμή ας βάλουμε το ΣΤΗ, δεδομένη απουσία του Καραχάλιου που αποβλήθηκε, και θα περιμένουμε αύριο να δούμε αν ο Μπόρχα μπει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Αν αύριο και βέβαια το Σάββατο ο Γκονζάλεθ θα προπονηθεί κανονικά, υποθέτω ότι θα είναι στην αποστολή και πιθανόν να του δώσει και λίγο χρόνο συμμετοχής ο Χρήστος Κόντης. Ο Χριστόπουλος είναι λιγότερο πιθανόν να μπορέσει να είναι παρόντας σε αυτή την τελευταία αναμέτρηση. Και αμέσως μετά από τη Δευτέρα κιόλας, που φαντάζομαι ότι οι παίκτες θα πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια, θα ξεκινήσουν, μάλλον δεν θα ξεκινήσουν, έχουν ήδη ξεκινήσει, απλά θα εντείνουν οι διοικούντες των ΟΦΗ και η τεχνική ηγεσία, το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα εντείνουν τις κινήσεις τους για το αύριο της ομάδας, την ερχόμενη πολύ απαιτητική, ξεχωριστή, ιδιαίτερη ιστορική αγωνιστική χρονιά που περιμένει τον ΟΦΗ, με τους συνεχόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες, τη συμμετοχή του σε League Phase, που σημαίνει ένα πολύ μεγαλύτερο ρόστερ, ένα ποιοτικότερο ρόστερ, η αρχή των οποίων θα γίνει με τα εσωτερικά μέτωπα. Τις ανανεώσεις θα έχουμε, μπορεί και την πρώτη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας έρχεται, θα έχουμε κάποια ανανέωση, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, υπάρχουν παίκτες που είναι δεδομένο ότι τους θέλει ο Κόντης, έχει κάτι εισηγήσει του στην διοίκηση, έχουν γίνει πρώτες συζητήσεις και οι τελικές θα ξεκινήσουν να λάβουν χώρα αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Και θα πρέπει να κλείσουν το συντομότερο δυνατόν αυτά τα μέτωπα, γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Είναι 10 συν 1, ένας του Αθανασίου, αλλά αυτή η περίπτωση ίσως τραβήξει λίγο περισσότερο, επειδή δεν εξαρτάται από τον ΟΦΗ, όντας δανεικός από τον Ολυμπιακό. Οπότε έχουν πολλά να κλείσουν. Γκονζάλεθ, Σαλσίδο και Σεγγέλια είναι παίκτες των οποίων έχει εισηγηθεί την παραμονή στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης, και εικάζω ότι από αυτούς ενδεχομένως να ξεκινήσουν τελικές συζητήσεις, περιμένοντας τα αποτελέσματα αυτών των τελικών συζητήσεων. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη με τον ΟΦΗ, να παραμείνουν σε αυτή την σημαντική χρονιά που ανοίγεται μπροστά τους. Έχουμε 2-3 λεπτά, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Σε ποιους Ρωμάνο εσύ που τα ξέρεις καλύτερα απευθύνεται ο Παπαδόπουλος όταν μιλάει συνέχεια για κόμπλεξ απέναντί του? Δεν τα ξέρεις, τι είπα να πει φίλε μου ο Νίκος, το γράφει αυτό το μήνυμα. Τι είπα να πει Νίκο, ότι τα ξέρω εγώ καλύτερα, τα εσώψυχα του κυρίου Παπαδόπουλου? Δεν τα γνωρίζω. Αυτό το μόνο που ξέρω, και το ξέρω γιατί το έχει πει ο ίδιος δημόσια, είναι ότι έχει παράπονα από κάποιους ανθρώπους, βάζοντας και ανθρώπους του χώρου μου μέσα, ντόπιους δημοσιογράφους δηλαδή, έχει παράπονα για τον τρόπο τον οποίο τον αντιμετώπισαν τότε που είχε βρεθεί η κρίση με τον Γιάννη και τον Γιώργο Σαμαρά και αποχώρησε από την ομάδα, και καυτηρίζαν κάποιες αντιδράσεις του. Δεν έχει πει κάτι συγκεκριμένο. Εικάζω ότι δεν υπάρχει τώρα κόμπλεξ. Βαριές είναι αυτές οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι βαριές. Δεν νομίζω ότι έχει προσωπικό κόμπλεξ κάποιος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει και την ποδοσφαιρική και την προπονητική του παρουσία με τον ΟΦΗ, έχει

δυνατό σημάδι, ήταν προπονητής στα δύσκολα. Οπότε για ποιο λόγο δηλαδή να έχει κάποιος κόμπλεξ μαζί του. Διάβασα κάποτε έγινε μήνυση στον ιδιοκτήτη της Λάρισας από τον διαιτητή. Έχουν οι διαιτητές τέτοιο δικαίωμα, λέει ο Γιάννης. Δεν έγινε μήνυση, αναφέρεσαι φαντάζομαι στο εξώδικο το οποίο έστειλε ο κύριος Φωτιάς στον κύριο Νταβέλη, τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Προφανώς, γιατί να μην έχουν το δικαίωμα, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι και οι διαιτητές έχουν δικαίωμα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όταν νιώθουν ότι θίγονται από πράξεις ή δηλώσεις παραγόντων. Όντως, εστάλη εξώδικο από τον κύριο Φωτιά προς τον κύριο Νταβέλη, τον κύριο Αχιλέα Νταβέλη, είχε μιλήσει για διατεταγμένη υπηρεσία του κυρίου Φωτιά σε αγώνα εις βάρος της Λάρισας και ο κύριος Φωτιάς έστειλε εξώδικο καθώς θεωρεί ότι υπέστη προσβολίου χαρακτήρας και η προσωπικότητά του και ζητά την αποκατάστασή της. Το εξώδικο δεν είναι μήνυση, είναι κάτι πολύ πιο ελαφρύ. Ζητάς επίσημα με κάποιον, σε κάποιον να κάνει κάτι. Δηλαδή του ζητάς να ανακαλέσει, να το πάρει πίσω, να κάτι. Δεν είναι μήνυση, αλλά ναι, βεβαίως και οι διαιτητές έχουν δικαίωμα. Τώρα για τον κύριο Φωτιά τα έχουμε πει, μιλάμε πάλι τα ίδια. Είναι θέμα προπονητή, καθαρά ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού δεν γίνεται με τέτοιο ρόστερ να μην καταφέρνει να βρίσκεται στο Final Four. Σίγουρα όμως και η αστυνομία θα έχει έναν πονοκέφαλο λιγότερο, λέει ο Μανώλης. Κάποια στιγμή κλείνουν οι κύκλοι, τουλάχιστον έτσι εγώ πιστεύω ότι κλείνουν οι κύκλοι κάποιων προπονητών με κάποιες ομάδες. Το κάποια στιγμή βέβαια μπορεί να είναι ένας χρόνος, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια. Κύκλος του Γκέρντ, ας πούμε, έκλεισε μετά από 17-18 χρόνια. Ίσως να έχει κλείσει ο κύκλος του κυρίου Αταμάν στον Παναθηναϊκό, χωρίς σε καμία περίπτωση βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλός προπονητής. Εξαιρετικός προπονητής είναι, πολυνίκης προπονητής είναι. Απλά μπορεί κάποια στιγμή να μην έχει κάτι παραπάνω να δώσει στη συγκεκριμένη ομάδα και με τους συγκεκριμένους παίκτες. Θεωρώ και εγώ το υλικό του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλό και από τα πιο ακριβά budget του θεσμού. Η ανανεώση είναι σημαντικό κομμάτι, έχει γίνει προεργασία και να είσαι σίγουρος ότι όλες οι κινήσεις θα είναι μελετημένες. Αυτό επιτάσσει η ιστορία του Όφη, λέει ο Μανώλης. Μακάρι να είναι έτσι και εγώ πιστεύω ότι όντως οι κινήσεις θα γίνουν έτσι όπως πρέπει, γιατί καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται όλοι, και ο Ηλίας Μουσανίδης και ο Χρήστος Κόντης και πολύ περισσότερο βέβαια και ο Μιχάλης Μπούσης, αντιλαμβάνεται πως έχει η κατάσταση τη νέα χρονιά, πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για τον Όφη. Οπότε θεωρώ και εγώ ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα παραμείνουμε στο χώρο του μπάσκετ, θα φύγουμε όμως από τα λαμπερά, μάλλον από τα υπέρλαμπρα της EuroLeague και τα λαμπερά της Basket League, να περάσουμε έτσι σε πιο γνήσια μπασκετικά δρόμενα. Θα τα συζητήσουμε όμως στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής, όπως και τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Είπαμε ότι είναι πρώτο πυλόν η συμφωνία του Νίκου Νόβλια με τα Χανιά. Είχα μια δυσάρεστη εξέλιξη με την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη, η οποία δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, από την ΕΠΟ. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. Kisses, doorbell.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ και όπως είπαμε θα αφήσουμε τα υπέρλαμπρα της Euroleague ή της Basket League που θα μας απασχολήσει παρακάτω, για να πάμε εδώ λίγο στα πιο τοπικά, τα σεμνά μπασκετικά δρόμενα, για να φέρουμε στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, όπου νέο πρωταθλητή έχει την ομάδα του Ηροδότου, ο οποίος Ηρόδοτος επιστρέφει και πάλι για τέταρτη φορά σε εθνική κατηγορία του μπάσκετ, κατακτώντας το πρωτάθλημα Κρήτης. Για αυτή την πορεία που έκανε η ομάδα της Νέας Αλκανασού, αλλά και την πρόκληση της επόμενης χρονιάς, θα μιλήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον προπονητή, τον πρωτομάστορα αυτής της επιτυχίας, τον coach του Ηροδότου, τον Ηλία Κρυμίλη. Coach, καλησπέρα από το Κρέτα One.
1: Καλησπέρα.
0: Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Μία επιτυχία που προφανώς σας αφήνει μια αίσθηση ικανοποίησης, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχατε θέσει ως στόχο εξ αρχής.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξεκινήσαμε φέτος την προσπάθειά μας το καλοκαίρι. Κάναμε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ. Μείνανε 5 παιδιά από την προηγούμενη χρονιά που υπήρχαν στο ρόστερ. Ήταν βέβαια και τα 5 παιδιά, να το τονίσουμε αυτό, παιδιά από το σωματείο, από το εφηβικό που ανδρώθηκαν, ήταν η πρώτη τους χρονιά ανδρικό, και 2-3 παιδιά, ας πούμε, που ήταν από πέρσι στην ανδρική ομάδα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, φέρνοντας παιδιά νεανικά, από εδώ, από την Κρήτη, από κάποιες ομάδες, με σκοπό να τα βοηθήσουμε και να τα ενισχύσουμε να πάρουν τεχνίδια στα πόδια τους, και φέρνοντας και 2-3 παιδιά έμπειρα, πιο έμπειρα για την κατηγορία. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, έχοντας ως στόχο σε πρώτη φάση να γίνουμε ομάδα και να καταφέρουμε να μπούμε στην τετράδα και ιδανικά, ας πούμε, να πάμε σε ένα τελικό και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά μέσα στη χρονιά δείξανε μεγάλη προσήλωση και πειθαρχία, αγωνιστική νοοτροπία. Φανταστείτε, ήμασταν στις λίγες ομάδες που κάναμε 5 στα 5 προπόνηση. Στην τον αγώνα του Σαββάτου, κάναμε ατομικές προπονήσεις στα πρωινά, είχαν το γυμναστήριό τους. Κάναμε κάποιες μεγάλες νίκες στον πρώτο γύρο κόντρα σε ομάδες που ήταν στο τέλος στην τετράδα, και αυτά δίνανε ψυχολογία στην ομάδα, στα παιδιά, μέρα με τη μέρα να γινόμαστε καλύτερα, να προσπαθούν περισσότερο για να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε την άνοδο.
0: Είναι αυτό που λέμε απλοϊκά, δηλαδή ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ή ότι μετά την μία επιτυχία θέλετε μία δεύτερη, μία τρίτη, ανεβαίνει και η ψυχολογία της ομάδας. Είναι δύσκολο να γίνεται μία τέτοια δουλειά και κυρίως με νέους παίκτες που βλέπουμε τον Ηρόδοτο τα τελευταία χρόνια να επενδύει πολύ στις ακαδημίες του με πολύ μεγάλη οργάνωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα πάντα ξεκινάνε από τη διοίκηση της ομάδας. Η ομάδα εκπέμπει υγεία σε όλους τους τομείς. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Έχουμε ένα γήπεδο στολίδι με πάρα πολύ μεγάλο εξοπλισμό, που θα το ζήλευαν και ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών. Και δεν μιλάμε, ας πούμε, μια κατηγορία τη γάμα, μιλάμε για πολύ περισσότερες μεγαλύτερες κατηγορίες. Δεν λείπει τίποτα από τις εγκαταστάσεις, τις παροχές, τον εξοπλισμό, έχουμε γκάν, έχουμε όργανα, το γυμναστήριο είναι δίπλα. Έτσι, εκεί ο κύριος Μπαξεβάνης έχει κάνει πληκτική δουλειά. Είναι πραγματικά στολίδι και χαρά και για εμάς τους προπονητές, αλλά και για τους παίχτες, να είμαστε σε ένα τέτοιο χώρο και να καταβάλουμε τα καθημερινή προσπάθεια έτσι ώστε να γίνουμε. Στις υποδομές γίνεται εξίσου πάρα πολύ καλή δουλειά, καθώς όλα μας τα γυναικεία τμήματα από τις Θωρασίδες μέχρι τις Νεάνιδες και τις γυναίκες πήγανε στους τελικούς Κρήτης ασχέτως αποτελέσματος. Το ανδρικό κατάφερε να ανέβει, οπότε βλέπετε ότι γίνεται σε όλο το υποδόμημα πολύ καλή δουλειά.
0: Με την ίδια λογική φαντάζομαι θέλετε να πορευτείτε και στο μέλλον, γιατί τρίτη εθνική National League 2, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε στα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται να έχει μεγάλη απόσταση από το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ. Σε αγωνιστικό επίπεδο μιλάω.
1: Ναι, σίγουρα είναι παιδιά και παίχτες που είναι έμπειροι της κατηγορίας. Απλά εμάς δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία, το όραμα, η στόχη και δεν θα αποκλίνουμε πάνω σε αυτό. Έτσι, με το ίδιο σκεπτικό θέλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά όλα που ήταν εδώ στην προσπάθεια τη φετινή μαζί μας και καταφέραμε και ανεβάσαμε την ομάδα και να κάνουμε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις έτσι ώστε να βοηθηθούν και αυτά τα παιδιά αλλά και η ομάδα να βαδίσει στα βήματα και στα χνότα και στην οτροπία που πρεσβεύει.
0: Πώς είδες το πρωτάθλημα φέτος? Το γνωρίζεις καλά το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ. Είχε έτσι συναγωνισμό όπως και τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Έτσι, δεν υπήρχε το ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο στα χαρτιά που λέμε. Ήταν 5-6 ομάδες που παλεύανε επίσης όρις για την είσοδο στην τετράδα. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική κρίθηκε η τέταρτη θέση έτσι που μπήκε ο ΟΑΧ ας πούμε σαν τέταρτος και όχι ο ΑΟΚ Χανίων. Έμπειρα προπονητικά επιτελεία σε όλες τις ομάδες, καλοί παίκτες με παραστάσεις και από πάνω και από παραπάνω κατηγορίες για ορισμένες ομάδες. Κάποιες ομάδες είχαν κάποιο budget. Ενώ εμάς ας πούμε τα παιδιά όλα τα κάνανε εθελοντικά για την αγάπη τους, για το άθλημα, για την ομάδα κλπ. Έτσι, γι' αυτό τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αφήνανε δουλειές, οικογένειες κάποιοι για να είναι εδώ και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
0: Επί προσωπικού ήταν και για σένα το ξεκίνημα της χρονιάς μια πρόκληση στην προπονητική σου καριέρα που δικαιώνεται με την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο?
1: Σίγουρα στο ξεκίνημα της χρονιάς, όταν μου έγινε η πρόταση από την ομάδα του Ροδότου, έτσι και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Γιώργος Μακράκης, που ήμουν και καθαρά δική του επιλογή προπονητική, ας πούμε, όντας τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, πίστευε πάρα πολύ σε μένα εξ αρχής, μου το δείχνε καθημερινά και εμπράκτος, όντας δίπλα μου και σε δύσκολες στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σίγουρα νιώθουμε όλοι δικαιωμένοι για την προσπάθεια αλλά και το ότι καταφέραμε να ενώσουμε εδώ και την περιοχή, να έρθει κόσμο στο γήπεδο, τα παιδιά να είναι σαν οικογένεια έχοντας εξαιρετικό κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια, ακόμα και σε στραβές και δύσκολες στιγμές, ας πούμε, κάνοντας κάποιες ήττες μέσα στο πρωτάθλημα που λίγο-λίγο επειδή είναι νεαρά παιδιά ήταν πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε και να το κάνουμε να πιστέψουν ότι, και να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα και το μοντέλο της προπόνησης και της δουλειάς που ακολουθήσαμε. Οπότε σίγουρα όλοι είμαστε ικανοποιημένοι και έτοιμοι για νέες προκλήσεις και ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις.
0: Πώς είναι μια και το ανέφερες, πώς είναι να συνεργάσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τόσο σημαντική και μακρά πορεία στον χώρο του μπάσκετ με παραστάσεις από την Α1, από αγώνες ευρωπαϊκούς, όπως είναι ο Γιώργος Μακράκης?
1: Είναι καθαρά ένα τεράστιο σχολείο, έτσι, μαθαίνεις κάθε μέρα πράγματα δίπλα του, γίνεσαι καλύτερος, σου δίνει κίνητρο για να βελτιώνεσαι καθημερινώς και να δουλεύεις όλο και περισσότερο. Για μένα είναι μεγάλη μου χαρά η συνεργασία μαζί του και τον ευχαριστώ για όλη τη στήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Χρήστο, σας ευχαριστώ και εγώ για τα όσα μοιράστηκε στο Κρέτο Αν. Καλή συνέχεια. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι η συνέχεια και η ερχόμενη χρονιά θα είναι μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά, αλλά και εσύ προσωπικά και όλοι όσοι αποτελείτε αυτό το οικοδόμημα του μπασκετικού Ροδότου γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πορευτεί η ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, να είστε καλά, ευχαριστώ. Απλά κλείνοντας, να ευχαριστήσω, θέλω να κάνω μια ευχαρίστηση προς τους παίκτες για όλη τη διάρκεια την προσπάθεια που καταβάλλαν όλη τη χρονιά, έτσι, και στους άμεσους συνεργάτες μου, τον κύριο Κόκκινο, τον Γιάννη, και το Γιώργο το Βισκαδουράκη ήταν ο γυμναστής της ομάδας, αλλά και στους αφανείς ήρωες που ήταν κοντά στην ομάδα και βοηθήσαν ο καθένας με τον τρόπο του για να πετύχουμε αυτό το στόχο της άνοδου. Ευχαριστώ.
0: Και ο Γιάννης ο Κόκκινος, ένας εξαιρετικά έμπειρος άνθρωπος στον χώρο του.
1: Αξιωμένος στον χώρο, ήταν δίπλα και αυτός, οπότε τους ευχαριστώ όλους.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ που ήσουν εδώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από τον Χριστόφορο Κρυμίλη, τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ηροδότου, ο οποίος όντας πρωταθλητής Κρήτης, πρωταθλητής ΕΚΑΣΚ, πήρε το εισιτήριο για την National League 2, εκεί όπου παρέμεινε η ομάδα του Ρεθύμνου, εκεί όπου δυστυχώς υποβάστηκε η ομάδα του Όφη, και περιμένουμε ότι θα υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική χρονιά. Αλλά όπως είπα και χθες, ας περιμένουμε να δούμε αυτοί οι μήνες που μεσολαβούν τώρα το καλοκαίρι τι εξελίξεις θα φέρουν σε ό,τι έχει να κάνει με το χάρτη των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα της National League 2, γενικά μάλλον τις κατηγορίες, τις ομάδες National League 2, National League 1. Έχουμε δει ότι γίνονται πολλές καραμπόλες κάθε χρόνο. Έτσι λίγο ακόμα να παραμείνουμε στο μπάσκετ πριν κλείσουμε. Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα και το χθεσινό του παιχνίδι. Το πρώτο μήνυμα του κυρίου Γιαννακόπουλου πάντως δείχνει ότι είναι ένα μήνυμα συσπήρωσης, ότι από πίκρας έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Αφήνει λοιπόν έτσι ένα αισιόδοξο τόνο για το μέλλον, που θα πρέπει βέβαια να υπάρχει και ανάλογη διαχείριση για τον εγχώριο τίτλο. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four, έκανε μια πολύ καλή προπόνηση, γιατί ουσιαστικά προπόνηση ήταν ο αγώνας με τον Κολοσσό, 117-76 το τελικό αποτέλεσμα, και τους 70 από τους 117 πόντους τους πέτυχε στο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 70 πόντους ο Ολυμπιακός. Και έτσι πάει με πολύ καλή ψυχολογία στην διαδικασία αυτή του Final Four. 22 Μαΐου 22 και 24 22 Μαΐου η προημιτελική, η ημιτελική μάλλον. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το πρόγραμμα στις 6 το απόγευμα της 22 Μαΐου, αντιμετωπίζει τη Φενέρ, και στις 9 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός συμφίλος, ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Και οι νικητές την Κυριακή το βράδυ, 24 του Μάη, στις 9 θα διεκδικήσουν τον εφετινό τίτλο. Σίγουρα λοιπόν μια ισπανική ομάδα, θα είναι η Ρεάλ, θα είναι η Βαλένθια, και θα περιμένουμε να δούμε, ελπίζουμε ότι να είναι ο Ολυμπιακός, αν θα είναι η Ερυθρόλευκη ή η Φενέρμπαχτσέ. Έχουμε και την Basket League, η οποία συνεχίζεται με τα playoffs. Έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη σήμερα. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί και αυτή να συνελθεί, να ανασυνταχθεί από την, όχι τόσο από την απώλεια του ευρωπαϊκού τίτλου, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η απώλεια. Ένα παιχνίδι το οποίο το έλεγχε στην μεγαλύτερη διάρκεια του, αλλά σε 2-3 λεπτά στο τέλος και στην παράταση γνώρισε την ήττα. Στις 7 το τζάμπολ της αναμέτρησης στη Σανέλ Αρίνα στα Λιώσια. Επιστρέφουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου. Από τα Χανιά μας έρχεται μια είδηση που, όπως ανέφερα στο πρώτο μέρος, όταν ολοκληρωθεί θα προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, και έχει να κάνει με την επικείμενη συμφωνία των Χανίων με τον Νίκο Νόμπλια να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας των Χανίων. Οι συστάσεις βέβαια για τον Νίκο Νόμπλια νομίζω ότι είναι περιττές, όχι μόνο για την ποδοσφαιρική του αξία και πορεία, αλλά και για την προπονητική του παρουσία. Τίτλους, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει κύπελα, είναι ένας πολυνίκης προπονητής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν επέλεγε, φαντάζομαι συνειδητά, δεν νομίζω ότι δεν υπήρχαν ομάδες που να μην θέλουν τον Νίκο Νόμπλια, και αυτό είναι που προκαλεί έτσι περισσότερο αίσθηση σε αυτή την επικείμενη συμφωνία, το ότι επέλεξε να συνεργαστεί όπως είναι τα πράγματα με τα Χανιά. Σημαίνει λοιπόν ότι πίστηκε από τους διοικούντες των Χανίων ότι υπάρχει έτσι ένα όχι μόνο άμεσο πρόγραμμα, αλλά ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης της ομάδας, και βέβαια Νίκο Νόμπλια δεν νομίζω ότι μπορείς να έχεις άλλο αγωνιστικό στόχο πέραν της επιστροφής στην Super League 2, και αποκτά έτσι από νωρίς ένα φαβορί το πρωτάθλημα κριτικού ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, εκεί όπου θα βρίσκεται και ο Εργοτέλης, που φαντάζομαι ότι και αυτός θα βάλει σαν στόχο
μια καλή πορεία, να τερματίσει το δυνατόν υψηλότερα και αν δοθεί ευκαιρία να διεκδικήσει και τον τίτλο. Μια χρονιά βέβαια ιδιαίτερη αυτή για τον Εργοτέλη, καθώς στο νέο πρωτάθλημα θα αναγκαστεί να φύγει μακριά από το Μαρτινέγκο, από την ιστορική του έδρα. Θυμίζουμε τα έργα εξοραϊσμού και ανάπλασης που θα γίνουν στην αθλητική εγκατάσταση στο Μαρτινέγκο, οπότε θα αγωνιστεί σε ουδέτερη έδρα. Είναι και ένα από τα θέματα που απασχολούν τους διοικούντες, το ποια θα είναι η έδρα της ομάδας στην νέα αγωνιστική χρονιά. Γενικά πάντως περιμένουμε ότι θα είναι έτσι ένα αρκετά καλό πρωτάθλημα. Παραμένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, αφήνοντας τα της τρίτης εθνικής, στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη ήρθε μια όχι ευχάριστη είδηση και έχει να κάνει με την ΕΠΟ και την απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης, η οποία δεν ενέκρινε την δεν έδωσε άδεια συμμετοχής στην ομάδα του Όφη τη νέα αγωνιστική χρονιά στην πρώτη εθνική και στις εννοείται διεθνείς διοργανώσεις. Πρακτικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, απλά θα αγωνιστεί με ποινή αφαίρεση βαθμών, θα αφαιρθούν 3 βαθμοί και θα υπάρχει ένα χρηματικό πρόστιμο στην ομάδα του Όφη. Είναι εφέσιμη βέβαια αυτή η απόφαση και φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι του Όφη, της γυναικείας ομάδας του Όφη, θα ασκήσουν έφεση να την προσβάλλουν αυτή την αποφάση στην δευτεροβάθμια επιτροπή, καθώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσεγμένη δουλειά στην ομάδα ποδοσφαίρου του γυναικών του Όφη και είναι απορίας άξιον πως δεν κατάφερε να αδειοδοτηθεί. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και προφανώς ότι νεότερο θα σας το μεταφέρουμε.

Λίγο πριν κλείσουμε, παραμένοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου, σε ένα διαφορετικό όμως ποδοσφαιρικό χώρο, αυτό του σχολικού αθλητισμού, είχαμε όπως σχεδόν κάθε χρόνο μια πάρα πολύ καλή πορεία από την ομάδα του Λυκείου Γαζίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικών Ομάδων. Έφτασε μέχρι και τον τελικό, εκεί όμως όπου στη διαδικασία των πέναλτι λύγησε από το Λύκειο Θεσσαλονίκης, από το 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, και έτσι δεν κατάφεραν οι Ηρακλειώτες ποδοσφαιριστές να πάρουν τον τίτλο. Δεν υπήρξε σκορ, δεν υπήρξε νικητής στην κανονική διάρκεια του αγώνα, και έτσι η διαδικασία πήγε στα πέναλτι, εκεί όπου η ομάδα της Θεσσαλονίκης, το 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, πήρε τον τίτλο. Είναι πάντως το Λύκειο Γαζίου, αποτελείται από ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλο μέλλον, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται στις ομάδες υποδομής του ΟΦΗ και άλλων συλλόγων του Ηρακλείου, και όμως διαχρονικά προσφέρει επιτυχίες, έτσι περιμένουμε ότι θα γίνει και την νέα αγωνιστική χρονιά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα, οπότε μπορούμε να τα μαζέψουμε και να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, αύριο και πάλι λίγο μετά τη μία θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Ένταξη προκλήθηκε στις Μαλάδες Ηρακλείου όταν κάτοικοι εντόπισαν στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης που πραγματοποιούσαν αυτοψία σε χώρο ο οποίος εξετάζεται για πιθανή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Οι κάτοικοι ζήτησαν εξηγήσεις χωρίς ωστόσο να λάβουν απαντήσεις. Το θέμα προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ απόψε αναμένεται συνέλευση κατοίκων για την διαμόρφωση κοινής τάσης. Σοβαρή καταγγελία από τις Βούτες Ηρακλείου, όπου κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχή διαρροή βοθρολυμάτων εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, με τα λύματα να καταλήγουν σε δρόμους και αυλές σπιτιών και τη δυσοσμία να είναι έντονη. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς αποτέλεσμα, ενώ καταγγέλουν πως υπάλληλος της ΔΕΙΑΗ που βρέθηκε στο σημείο δεν προχώρησε σε αποκατάσταση και φέρεται να απάντησε με τη φράση «Μόνον ο άνθρωπος δεν γίνεται». Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε η έκτακτη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον αρμόδιο Υπουργό κύριο Πλεύρη για το θέμα αυτό. Συγκλονίζει η υπόθεση της 28χρονης γυναίκας στην Παντάνασα με τον δικηγόρο της Νίκο Στιακάκη να κάνει λόγο για σοβαρή δικογραφία και προφυλάκηση που βασίστηκε σε ισχυρές ενδείξεις ενοχής. Όπως είπε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη, η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να βελτιώνεται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για τα 4 παιδιά της οικογένειας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχει και εμείς και εσείς, έχει μέσα πάρα πολλά ευρήματα, πάρα πολλές μαρτυρίες, οι οποίες προφανώς εκείνες αξιολογήθηκαν και από μόνες τους, χωρίς την ίδια την κατάθεση της παθούσας, οδήγησαν σε αυτήν την κρίση. Νομίζω ότι αυτή η επιμονή στο να περιμένουμε την κατάθεση της παθούσας, μάλλον αν ρωτάτε εμένα, ο κατηγορούμενος ελπίζει ότι, τι να πω, η σύζυγός θα τον καλύψει για μία ακόμη φορά με την κατάθεσή της. Και λέω μία ακόμη φορά, διότι έχω ενημερωθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον ότι μάλλον τη χειραγωγούσε όλα αυτά τα χρόνια και εκείνη δίσταζε να τον καταγγείλει.
2: Ναι. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριφορών που περικλείονται σε τέτοιου τύπου σχέσεις, κακοποιητικές σχέσεις.
1: Ακριβώς. Επομένως, το να περιμένουμε αποκλειστικά και ευλαβικά την κατάθεση μόνο της παθούσας για να κρίνουμε αν ένας άνθρωπος έχει τελέσει ένα τέτοιο αδίκημα ή όχι, πόσο μάλλον σε μια τέτοια φύσης αδίκημα, νομίζω ότι δεν είναι πανάκια. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια τέτοια σχέση και μια τέτοια δυναμική σε αυτού του είδους σχέσεις συντροφικότητας ή συζύγων, ώστε εν τέλει ενδεχομένως η ίδια η κατάθεση του θύματος να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα για αυτούς ακριβώς τους λόγους.
0: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή της Κισάμου Χανίων όταν αυτοκίνητο με οδηγό έναν 26χρονο ξέφυγε από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις διάσωσης που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον νεαρό οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί χωρίς όμως να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ανησυχία για τη φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη εκφράζει ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Καλκιαδάκης, κάνοντας λόγο για χαμηλότερες πληρότητες που κινούνται στο 50-60% έναντι 80% πέρυσι. Την ίδια ώρα καταγράφονται απώλειες ως 10% στις κρατήσεις για Ιούλιο και Αύγουστο, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έντονο προβληματισμό για το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Καλκιαδάκης στην Αντιγόνη Ανδράκη.
3: Και μην ξεχνάμε ότι οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή είναι αρκετά κάτω. Βρισκόμαστε ξενοδοχεία τα οποία έχουν ακριβές τιμές. Οι πληρότητες τους αυτή τη στιγμή είναι 50-60%, δεν είναι παραπάνω για τις μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Mm-hmm. Που είναι χαμηλά.
2: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν συνθήκες. Άλλες χρονιές, τέτοια περίοδο, κύριε Χαλκιαδάκη, είχατε ένα 70-80, ας πούμε.
3: Είχαμε ένα 70-80. Αλλά έμπαιναν και κρατήσουμε με άλλη ταχύτητα.
2: Ενώ το σταγονόμετρο.
3: Τώρα δεν είμαι το σαγονόμετρο.
2: Έχετε παρατηρήσει, ενδεχομένως να έχετε και τέτοια στοιχεία, και ποιες μεταβολές αφορούν κυριότερα ποιες χώρες? Δηλαδή οι Βρετανοί έρχονται, ό,τι και αν συμβεί, οι Γερμανοί έχουν τραβήξει χειρόφρενο, ή δεν έχετε τέτοια εικόνα?
3: Κοιτάξτε, στη Γερμανία υπάρχει ένα θέμα, γενικά το ξέρουμε, της αγοράς.
2: Με την οικονομία.
3: Ναι, στην οικονομία.
2: Ναι.
3: Επίσης βλέπουμε μια κυρία η οποία έχει δύναμη, έχει ένα φοβερό last minute, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε συνέχεια το last minute στην Αγγλία.
2: Ναι, δεν θα σώσει την κατάσταση.
3: Ναι, για να σώσει την κατάσταση. Είναι, ο κάθε ένας δεν μπορεί να περιμένει μέχρι δηλαδή τις τελευταίες 10 μέρες για να γεμίσει το ξενοδοχείο του.
2: Mm-hmm. Έχει επανακάμψει τρόπον την ΝΑΤΟ Ισραήλ? Έχουν ξεκινήσει από εκεί πτήσεις?
3: Έχουν ξεκινήσει, αλλά πολύ αδρά.
0: Ακτινογραφία των προβλημάτων στην Κρήτη καταγράφει Παγκρήτια δημοσκόπηση της παλμούς ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο. Οι κριτικοί αναδεικνύουν ως βασικά ζητήματα το οδικό δίκτυο, την ακρίβεια, τη δημόσια υγεία και πολλά άλλα, για τα οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδης, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
4: Μαρία, καλό μεσημέρι. Τα χάλια στο δικό μας δίκτυο, η ακρίβεια αλλά και τα πολλά προβλήματα στο χώρο της δημόσιας υγείας είναι τα τρία βασικότερα ζητήματα που καίνε τους κριτικούς, με τους χανιώτες να εμφανίζονται ως οι πιο ευχαριστημένοι αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας ζωής, την ώρα που οι λασιθιώτες εμφανίζονται ως οι πιο δυσαρεστημένοι σε επίπεδο Κρήτης. Μάλιστα, Μαρία, σχεδόν οι μισοί κάτοικοι του νησιού εκφράζουν μια δυσαρέσκεια αναφορικά με την εξέλιξη και πρόοδο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής στο νησί, όπως ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ η μεγάλη πλειονότητα αναγνωρίζει ως σημαντικά αγκάθια την παραβατικότητα και την οπλοκατοχή. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα βασικά συμπεράσματα της Παγκρήτιας δημοσκόπησης που διανύρισε η εταιρεία Παλμούς Ανάλυσης για λογαριασμό του ελεύθερου τύπου και παρουσιάστηκαν αναλυτικά χθες στο αναπτυξιακό φόρουμ που φιλοξενήθηκε εδώ στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Όντως, όπως πολύ σωστά το είπες, η δημοσκόπηση αυτή δίνει μια ενδεικτική ακτινογραφία των απόψεων και των συναισθημάτων της κριτικής κοινωνίας σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε σχέση με την καθημερινότητά τους, αλλά και σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουν. Τώρα, ξεκινώντας κανείς από τη γενική εικόνα, είπαμε ότι οι περισσότερο ευχαριστημένοι είναι στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά συγκεκριμένα, Μαρία. Καταγράφεται υψηλότερη ικανοποίηση για το βιωτικό επίπεδο με ποσοστό 56%, ακολουθεί το Ρέθυνο με 46%, το Ηράκλειο πιο χαμηλά σε ποσοστό 41% και το Γλασίθρι έχει το χαμηλότερο ποσοστό από πλευράς θετικών γνωμών με μόλις 34%. Μαρία, ως προς το οικονομικό περιβάλλον, το 48% βλέπει αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και εδώ, και νομίζω όχι τυχαία, ο νόμος Χανίων καταγράφει την υψηλότερη επίδοση με ποσοστό 61%. Τώρα, οι κριτικοί εμφανίζονται προβληματισμένοι με την κατάσταση στο δικό δίκτυο και στη δημόσια υγεία και από τον βραχνά της ακρίβειας. Μάλιστα, το 57% αναδεικνύουν τους δρόμους στο δικό δίκτυο γενικά ως το κορυφαίο πρόβλημα. Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές στα προϊόντα έρχονται δεύτερη με 38%. Και οι πολύπαθες υπηρεσίες υποδομές υγείας στο νησί στην τρίτη θέση από πλευράς προβλημάτων με ποσοστό 26%. Στο μέτωπο των υποδομών το 47% δηλώνει ελάχιστα ως καθόλου ικανοποιημένη από την πρόοδο των μεγάλων έργων. Υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος, έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Μαρία, αναφορικά με το κορυφαίο ζήτημα των επόμενων δεκαετιών για το Ηράκλειο, που είναι η αξιοποίηση της έκτασης φιλέτου του αεροδρομίου Νίκους Καζαντζάκης, που θα απελευθερωθεί ως γνωστόν όταν ξεκινήσει σε 2-3 χρόνια να λειτουργεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Εδώ λοιπόν το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι απαιτεί στο χώρο του νυν αεροδρομίου Ηρακλείου να δημιουργηθεί ένα πάρκο και κυρίως χώροι πρασίνου. Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις και σε σχέση με τον τουρισμό. Εκεί οι κριτικοί εντοπίζουν ζητήματα υπερτουρισμού και κορεσμού σε τοπικό επίπεδο. και μάλιστα Μαρία αντιπροτάσουν την αναγκαιότητα να γίνει μια στροφή στον αγροτουρισμό και στην κριτική γαστρονομία. Τώρα, στα κοινωνικά ζητήματα, για να κλείσουμε με αυτό, το 57% σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παγκόσμια δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυξημένης εγκληματικότητας, καταδικάζουν οπλοκατοχή, το 82% χαρακτηρίζει την οπλοκατοχή σημαντικό πρόβλημα και ζητά την άμεση πάταξή της. Μαρία.
0: Πάντως, Μπάμπη, να πούμε ότι στα σημαντικότερα προβλήματα, έτσι σύμφωνα με την έρευνα αυτή, είναι και η καθαριότητα και τα απορρίμματα και το νερό και η λειψίδρια.
4: Βεβαίως, και όλα αυτά είναι και αυτά ζητήματα που απασχολούν τους κριτικούς, διότι είναι και αυτά πολύ απτά θέματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, ο κάθε πολίτης, σε καθημερινό επίπεδο. Αναμφίβολα.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Πρωτόγνωρη εικόνα παρουσιάζουν παραλίες της Κρήτης στα μέσα Μαΐου, καθώς παραμένουν χωρίς ξαπλώστρες, ντους και ναυαγοσωστική κάλυψη λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραχώρησης γυαλού μετά το νέο θεσμικό πλαίσιο. Μιλώντας στο Κρατεό 102,3, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλος Μπακέας ανέφερε πως Δήμοι και εκτιματική υπηρεσία βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να επιταχυνθούν οι εγκρίσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η λύση θα δοθεί από μέρα σε μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου.
5: Ερχόμαστε μετά από δύο χρόνια να επιβεβαιωθούμε οι Δήμοι, η ΠΕΡ, η ΧΕΔΕ, σε σχέση με τις διαδικασίες αυτές. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μαζεύει τα πάντα στο κεντρικό κράτος. Η αποκέντρωση έχει φύγει πλέον, δεν υπάρχει, ούτε σε λίγο δεν θα υπάρχει και το ΣΕΝΙΑ. Αυτό που διαχειριζόμασταν με επιτυχία εμείς τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τι διαχειριζόμασταν, να αποδίδουμε η διαδικασία να γίνεται μέσω των Δήμων και στη συνέχεια μέσω των Δήμων να γίνονται οι συμβάσεις με τους ιδιώτες που ήθελαν να μισθώνουν δημόσιο κτήμα για να το αξιοποιούν για τις παραλίες, είτε αυτό αφορούσε ιδιώτες είτε αφορούσε δημοτικές επιχειρήσεις, που γινόταν μέσω του Δήμου. Αυτό άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια. Η κυβέρνηση πήρε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικό και συγκεκριμένα κτηματική πλέον κεντρικά διαχειρίζεται όλο αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, μια υπηρεσία η οποία είναι και αυτή υποστελεχωμένη. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Έχουν και αυτοί να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο και μισθώσεων και προστήμων και ελέγχων.
0: Λέτε για την κτηματική υπηρεσία.
5: Λέω για την κτηματική υπηρεσία. Με αποτέλεσμα λοιπόν και με το νέο σύστημα με τις πλατφόρμες. Με την πλατφόρμα έχουν όλα κάτσει πίσω, έχουν πάει όλα πίσω, ασκούνται τεράστιες πιέσεις και από εμάς προς την κτηματική, αλλά και από την κτηματική. Οφείλω να το πω, αυτό γίνεται προσπάθεια προς το Υπουργείο για να αποδεσμεύσει τη διαδικασία, για να την επιταχύνει, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυστυχώς επίσημα διαδικασία παραχώρησης σε πάρα πολλά τμήματα των παραλίων, είτε αυτό αφορά δημοτικές επιχειρήσεις είτε αφορά ιδιώτες.
0: Στο μεταξύ, ανησυχητική παραμένει η εικόνα για τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες, με την Κρήτη να βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά στο επίκεντρο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe Water Sports. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Ελίζα Καταπεδιάν Νικοτιάν, το 2025 καταγράφηκαν 357 πνιγμοί σε πανελλαδικό επίπεδο, με την Κρήτη να μετρά 44 περιστατικά, αριθμός που τη φέρνει ξανά μεταξύ των περιοχών με την μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Οι περισσότεροι που χάνουν τη ζωή τους αρχικά είναι άντρες, σκεφτείτε, γιατί αυτό που μπορούμε κάπως να το ιδεολογήσουμε είναι μάλλον γιατί οι άντρες ρισκάρουν πιο εύκολα, είναι αυτοί που δοκιμάζουν, ρυψοκινδυνεύουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και είναι και μεγάλες ηλικίες. Είναι τα άτομα άνω των 60, άνω των 70. Σκεφτείτε, το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή του από τα νούμερα που αναφέραμε είναι αυτά τα άτομα, οι μεγαλύτερες ηλικίες, και γι' αυτό κάνουμε και μια μεγάλη ενημερωτική καμπάνια μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας και το ΝΕΟΔΗ, και μέσα από ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σποτ που σε αγγίζει και βγαίνει στους τηλεοπτικούς δέκτες, κάνουμε ενημερώσεις προς τα ΚΑΠΗ. Πάμε μέσα από απλές συμβουλές, απλούς κανόνες, δηλαδή προτού ξεκινήσουν οι άνθρωποι αυτοί τα μπάνια, να έχουν επισκεφθεί τον γιατρό τους, αν τυχόν φέρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, να μην πηγαίνουν ποτέ μόνοι τους, να έχουν παρέα. Ξέρω ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες πάνε αρκετά πρωινές, αρκετά πρωινές ώρες, προκειμένου για να μην έχει ζέστη. Είναι όμως δυστυχώς οι ώρες που δεν υπάρχει ο ναυαγοσώστης, γιατί ο ναυαγοσώστης μπαίνει στις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. ρεύμα, τουλάχιστον να πηγαίνουμε κοντά σε αυτό το χρονικό όριο των 10 και να είμαστε και με παρέα, να κολυμπάμε παράλληλα επίσης, για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Σιγά σιγά βήματα, όπως μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά θα βγούμε, και να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν στην αγορά και ειδικά σωσίδια πλευστά, που αν τυχόν κάποιος δεν νιώθει πολύ καλά, πολύ έτοιμος μέσα στο νερό, μπορεί να τα έχει αυτά και δεν είναι ντροπή.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής και διασωστικών δυνάμεων σε Φαράγγι στην περιοχή των Χανίων μετά τον τραυματισμό γυναίκας κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Το περιστατικό καταγράφηκε στο Φαράγγι Κυκλάμινο, γνωστό και ως Φαράγγι Αγίου Γεωργίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν σπεύσει άμεσα στο σημείο για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση της γυναίκας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για υπεράκτη αιωλικά πάρκα στις ελληνικές θάλασσες με τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού από την ΕΔΙΕΠ έως τα τέλη του Ιούνιου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά την Κρήτη και τη Σιτία, όπου προβλέπεται μία από τις βασικές θαλάσσιες ζώνες ανάπτυξης έργων. Οι μελέτες θα σαρώσουν τις περιοχές για να ανοίξει ο δρόμος των επενδύσεων σε υπεράκτη αιωλικά. Κυκλοφοριακό έμφραγμα καταγράφηκε νωρίς το πρωί στον βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, μετά την Παπαναστασίου και Γιώφυρο και Παπανεστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από τη γέφυρα της πλατείας Συνάνη λόγω έργων που έχουν περιορίσει την κυκλοφορία σε ένα ρεύμα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή. Σημαντική μείωση καταγράφηκε φέτος στις εγγραφές της πρώτης δημοτικού στο Ηράκλειο, με περίπου 200 λιγότερα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Η εκπαιδευτική κοινότητα συνδέει την πτώση με το δημογραφικό πρόβλημα και τις οικονομικές δυσκολίες των νέων οικογενειών, προειδοποιώντας για συνεχή συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού τα ερχόμενα χρόνια. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από την πτώση από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι γιατροί δίνουν μάχη για την σταθεροποίησή της, με το πρώτο 48ωρο να θεωρείται καθοριστικό. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει σοβαρά πολυτραυματικά τραύματα και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και επαναξιολόγηση. Στο μεταξύ, αναφορά για αυξημένα περιστατικά αυτοτραυματισμών σε ανηλίκους έκανε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, καταγράφεται κινητοποίηση των αρμόδων υπηρεσιών και των παιδοψυχιατρικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ δόθηκε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια ώρα σημειώθηκε πρόσφατο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την οικογένεια και τις αρχές. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά στις 15 Μαΐου, αύριο δηλαδή, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη και στη λήξη, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών, Ευρωπαίων αξιωματούχων και θεματικές για οικονομία, ασφάλεια και ανάπτυξη. Την 5η 21 του Μάη θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του ΠΚΠ. Οι προτάσεις στρέφονται κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλη Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Νέο περιστατικό με μετανάστες καταγράφηκε νότια της Γάβδου, όπου εντοπίστηκαν 31 άτομα σε λέμβο εν πλώ. Άμεσα κινητοποιήθηκε το λιμενικό με περιπολικό σκάφος να προσεγγίζει το σημείο και να τους περισυλλέγει με ασφάλεια. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Στις 29 Μαΐου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 για το 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί πάνω από 538.000 αιτήσεις, με την πλειονότητα να εγκρίνεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ χιλιάδες απορρίφθηκαν ή βρίσκονται σε έλεγχο. Εκδήλωση για τις δημογραφικές προκλήσεις και την υγιή γύρανση διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης απόψε, με επίκεντρο την κοινωνική συνοχή και την ελληνική των γενναιών. Κεντρικός ομιλητής ο καθηγητής Κωνσταντίνος Πελάς, ενώ θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι φορέων και της Εκκλησίας, με στόχο το διάλογο και τις σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή του Γιάννη Ροψαμανίκη ο κ. Γιώργος Παπαδάκης, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα έρευνας και καινοτομίας.
7: Ο κύριος Φελάς είναι ένας σημαντικός ακαδημαϊκός, καθηγητής κοινωνιολογίας με σπουδές σε μαθηματικά, σε κοινωνιολογία, με μια διεθνή εμβέλεια, και θα θίξει ένα πολύ σημαντικό θέμα, Γιάννη, την υγιή γύρανση και τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα μας και η Ευρώπη συνολικότερα. Έχουμε μειωμένες γεννήσεις, γυρασμένο πληθυσμό, γεγονός το οποίο δημιουργεί κοινωνικές προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά άμεσα να αντιμετωπίσουμε και να αναπτύξουμε στρατηγικές διαχείρισής τους.
8: Πολύ σωστά, ναι.
7: Τι είναι λοιπόν η υγιής γύρανση? Η υγιής γύρανση συνοπτικά και με απλά λόγια στοχεύει στο όχι μόνο να ζουν οι άνθρωποι περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά κυρίως περισσότερα χρόνια με ποιότητα ζωής, αυτονομία του ανθρώπου και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Και στην κατεύθυνση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει σαρώσει και θα σαρώσει ραγδαία, ήδη το κάνει, πολλά επίπεδα εργασίας, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο, βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων, στην εξατομικευμένη παρακολούθηση της υγείας, τη βελτίωση της καθημερινής φροντίδας των ηλικιωμένων.
9: Περιφερειακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο για την πρόσβαση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα προσβασιμότητας, κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης υποδομών, με την περιφέρεια να τονίζει την ανάγκη για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ίσες ευκαιρίες για όλους. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε θετικό τόνο ξεκίνησε η Σύνοδος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Ωστόσο, ο ΣΥ προειδοποίησε για κίνδυνο σύγκρουση σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών στο ζήτημα της Ταϊβάν, επισημένοντας τη ρευστή διεθνή κατάσταση και τις μεγάλες προκλήσεις στις σχέσεις των δύο δυνάμεων. Στο μεταξύ, τη δική του ανάλυση για τη συνάντηση Τραμπ-ΣΥ κατέθεσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης. Όπως ανέφερε, από τη συνάντηση κερδισμένος εμφανίζεται ο Κινέζος Πρόεδρος.

0: κυριαρχία στους εμπορικούς δρόμους και να αυξήσει και την επιρροή του Γουάν. Οπότε σε αυτόν τον καταρχή πόλεμο οικονομικό που υπάρχει εμφανής μεταξύ των δύο δυνάμεων, ο Κινέζος είναι νικητής. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι μπορώ να εξηγήσω, μάλλον με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσω και γιατί κινείται με αυτή την άνεση απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση, έχει φέρει τον εαυτό του και βεβαίως κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολύ δύσκολη θέση με αυτόν τον παράλογο πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ήταν κυρίως ατελέσφορος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αν είναι παράλογος ή όχι, αυτό είναι και θέμα συζήτηση. Αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι βάζοντας στο τραπέζι το ζήτημα της Ταϊβάν, ο Κινέζος πρόεδρος ουσιαστικά απείλησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι εδώ διαταράσσεται η παγκόσμια ηρεμία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβεις υπόψη σου έτσι στη συνέχεια των κινήσεών σου και για τα στενά του Ορμούς και ευρύτερα στην παγκόσμια σκακέρα.
1: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί από τη σπουδρή καταιγίδα που έπληξε με βροχή και χαλάζι το πλέον πολυπληθές κρατήδιο στην Ινδία, Ουτάρ Πραντές, σύμφωνο με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης. Να περάσουμε στα αθλητικά νέα της ημέρας. Η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου εκπέμπει υγεία και η επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος ανήκει σε όλους όσους μετέχουν σε αυτή, τόνισε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο προπονητής του Ηροδότου, Χριστόφορος Κρυμίλης. Τεράστια συμβολή του Γιώργου Μακράκη και του Νίκου Μπαξεβάνη σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στον σύλλογο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με πολλά παράπονα για την διαιτησία του Κουκούλα επέστρεψε ο Όφη από τη Λιβαδιά και την ήττα 3-2 από τον τοπικό Λεβαδιακό. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις αύριο Παρασκευή για τον τελευταίο φετινό αγώνα με τον Βόλο, από τον οποίο θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Καραχάλιος. Σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας βρίσκονται τα Χανιά με τον Νίκο Νιόμπλα. Ο έμπειρος προπονητής παρουσιάζεται να έχει πιστεί από τους διοικούντες στα Χανιά, προκειμένου να είναι αυτός που θα αναλάβει τα ενία της ομάδας με στόχο την επιστροφή της στη Super League 2. Την απόφαση μη χορήγησης άδειας για τη συμμετοχή της στο ερχόμενο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών στην ομάδα του Όφη ανακοίνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Βάσει του κανονισμού στον Όφη θα επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Η κριτική ομάδα μπορεί να προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια και αποκλεισμός από το Final Four της Αθήνας, για το οποίο προετοιμάζεται ήδη ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου τη Φενερμπάχτσε στις 6 το απόγευμα, ενώ στις 9 θα γίνει ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Την Κυριακή 22 Μαΐου στις 9 το βράδυ ο τελικός. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη δυτική, νοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 23 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Μένετε εδώ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Κρέτα One 102,3.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 3.

0: 71 και στο 6940 712 955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Μετά τις αποκαλύψεις του CretaOne.gr σχετικά με την ευνηδιαστική αυτοψία στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή των Μαλάδων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου επικοινώνησε εκτάκτως με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα γίνει τηλεδιάσκεψη για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα. Το να οδηγηθεί ένας άνθρωπος στη φυλακή σημαίνει ότι ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής βασισμένες στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Νίκος Θεακάκης, δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε εμόφρητη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα. Η Κρήτη είναι ένα αεροπλανοφόρο στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου που δημιουργεί τεράστια στρατηγικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα και τη Δυτική Συμμαχία, τόνισε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, αναφερόμενος στον γεωστρατηγικό ρόλο της Κρήτης και στις τουρκικές αναφορές γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο κάτι 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 17 έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μετά τις αποκαλύψεις του CretaOne.gr σχετικά με την ευνηδιαστική αυτοψία στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή των Μαλάδων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου επικοινώνει σε εκτάκτος με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα γίνει τηλεδιάσκεψη για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα. Το να οδηγηθεί ένας άνθρωπος στη φυλακή σημαίνει ότι ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής βασισμένες στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Θεακάκης, δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα. Η Κρήτη είναι ένα αεροπλανοφόρο στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου που δημιουργεί τεράστια στρατηγικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα και τη Δυτική Συμμαχία, τόνισε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης, μιλώντας στο Creta One 102,3, αναφερόμενος στον γεωστρατηγικό ρόλο της Κρήτης και στις τουρκικές αναφορές γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει στο νοσοκομείο κάτι 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 17 έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό, φωτιές θερίζω.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Beta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα γυαλιά.

0: τον ακούω.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.